0: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Κτένα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της παλιάς Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, θα το δούμε. Δεν το ξέρω γιατί στα Γιάννενα δεν εκπέμπει εδώ και δύο μέρες ο σταθμός. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό. Θα το μάθω και θα σας πω, κύριε Αλεξάνδρου.

Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στην Ελένη, την άλλη φίλη μας την κυρία Ελένη, τον κύριο Παυλίδη και στον κύριο Κιμ. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στην Ελένη, την άλλη φίλη μας την κυρία Ελένη, τον κύριο Παυλίδη και

0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα των δημοτικών εκλογών, όλα μπορεί να συμβούν και όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες θα αποφασίσουν για τους καλύτερους εκπροσώπους τους. Και μάλιστα τώρα, με αφορμή το μήνυμα και τη δικαίωση του πρώην δημάρχου που μου έστειλε εδώ ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, να σας πω ότι πέρασε από τη Βουλή ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια θετική εξέλιξη. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα έχουμε πλέον δεύτερο γύρο δημοτικών εκλογών. Θα αποφασίζουμε με συγκεκριμένη διαδικασία από τον πρώτο γύρο ποιον, στην περίπτωση που πάει η εκλογική αναμέτρηση σε δεύτερο γύρο, θα προτιμούσαμε να ψηφίσουμε. Έτσι γλιτώνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αρκετά χρήματα για τις κάλπες στα εκλογικά κέντρα και για την εκλογική διαδικασία της Β' Κυριακής, και γλιτώνουμε και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι επειδή δεν σταυροδοτούνται δημοτικοί σύμβουλοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή που ξεπερνά το 50% και το 60% σε ορισμένους δήμους και περιφέρειες. Έρχεται λοιπόν ο κύριος νομοθέτης, ο νομοθέτης δηλαδή, η κυβέρνηση, και φτιάχνει ένα νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο δεν υπάρχει παντού, αλλά υπάρχει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Έχει εφαρμοστεί και, κατά την γνώμη αυτών που το παρακολουθούν και το έχουν αναλύσει, είναι προτιμότερο από το άλλο. Για να σας πω τι ακριβώς είχε συμβεί στις δεύτερες δημοτικές εκλογές, στο δεύτερο γύρο δηλαδή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ειδικά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η αποχή ξεπέρασε το 60%. Και μία από αυτές ήταν ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας, η Αθήνα. Η βεβαιότητα δηλαδή ότι θα επικρατήσει ένας από τους δύο, άσχετα αν προέκυψε αντίθετο αποτέλεσμα, το γεγονός ότι διεξήχθησαν σε καλοκαιρινούς μήνες, αν θυμάστε, ο δεύτερος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είχε γίνει μια Κυριακή που είχε 35 βαθμούς Κελσίου, ανέβασε κατακόρυφα το ποσοστό της αποχής, και το ποσοστό αυτό της αποχής έπιασε το 62-63%. Τώρα, με τον καινούριο αυτοδιοικητικό κώδικα, θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον εκ των υποψηφίων δημάρχων ή περιφερειαρχών θα ήθελες να εκλεγείς στο δεύτερο γύρο, αν δεν είναι ο δικός σου, αν δεν είναι η δική σου η πρώτη επιλογή δηλαδή. Σε γενικές γραμμές το βρίσκω σωστό. Είναι σωστό διότι, όπως σας εξήγησα πριν, αποφεύγεις το γεγονός να γίνουν εκλογές με πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, άνω του 60%. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Δεν το ήξερα, Σταύρο. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τον συνεργαζόμενο σταθμό. Θα ρωτήσω τους τεχνικούς και θα σου πω. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, Καπιγένη. Καλημέρα στο κρατές.
0: Λοιπόν, μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου ότι στο Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζονται ένα πακέτο μόνιμων μέτρων ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μπορείς να μας πείτε τώρα, με αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο, το 1 δις ευρώ που ετοιμάζει το Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο, ποιοι κλάδοι θα βρεθούν στο επίκεντρο της μείωσης φορολογικών ασφαλιστικών βαρών, εφόσον επιτραπούν αυτά από το Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Ξεκινάμε πρώτα από την σημαντική έρευνα και πολύ αξιόπιστη της εφημερίδας, της έγκριτης εφημερίδας της Real News που ανέφερες και εσύ. Πάμε δηλαδή στην επανεξέταση των...
0: Λίγο πιο δυνατά, Γιώργο, αν μπορείς πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι, το κάνω αυτό. Επανεξέταση της φορολογίας των ελληνικών. Από εκεί και πέρα, όπως χθες είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να περιμένουν η σειρά μας.
0: Συγκεκριμένα μέτρα, πες μας, τι θα γίνει με τη μείωση προκαταβολής, με την κατάργηση του τέλου επιδεύματος.
1: Πάμε να δούμε, ναι. Λοιπόν, στο τραπέζι μελετάει πρώτα η μείωση της προκαταβολής για τις επιχειρήσεις, και βέβαια είναι εμφανής ο στόχος εδώ, έχει ζητηθεί και από την αγορά. Η δική μου επιτροπή, όπως ξέρεις, στο Υπουργείο έχουμε επιγόντως την Τετάρτη συνεδρίαση όλοι οι φορείς που είμαστε, ως ο Δικαιολογικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΒΕ και σε το Οικονομικό Μιλητήριο και όλοι οι συναδελφοί που θα μελετήσουμε ακριβώς αυτό το τρίπτυχο.
0: Άρα λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, πόσο θα μειωθεί, πόσο θα μπορούσε να μειωθεί η προκαταβολή φόρου?
1: Εδώ υπάρχουν σενάρια τριών ειδών. Είναι καταρχήν στις ατομικές επιχειρήσεις 55% και στα ελληνικά πρόσωπα 80%. Ναι. Είναι σημαντικό, είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Εξετάζεται να υπάρχει κλιμακωτή, δηλαδή κάποια επιχείρηση που μεγαλώνει τα κέρδη της δικαιούται να έχει μεγαλύτερη μείωση.
0: Ναι.
1: Μια επιχείρηση που προσλαμβάνει προσωπικό

0: μια επιχείρηση που δεν τα απολύει και όλα αυτά.
1: Άρα υπάρχει, θα μπουν κάποια κριτήρια, λοιπόν.
0: Κάποια κριτήρια, τώρα. Τελείως σωστά το λες, για να έχει καλύτερη απόδοση και στην.
1: Με το τέλος επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα, τι θα γίνει.
0: Εδώ όπως ξέρεις, ήρθε η ώρα να δούμε και εδώ το τέλος επιτιδεύματος. Η κυβέρνηση το εξετάζει, έχει μείνει μόνο στα νομικά πρόσωπα. Φυσικά στις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια. Παραμένει η κατάργηση στα νομικά πρόσωπα. Εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό κόστος εδώ είναι διαχειρίσιμο και νομίζω ότι θα το δει.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει μία και έξω, στο θυμίζω για αν είναι 800 ευρώ μέχρι 200.000 κατοίκους και από εκεί και πάνω ένα χιλιάρικο. Και πλέον, αυτό που είπαμε και στον Υπουργό το καινούριο, τον κύριο Μαρκόπουλο, είναι ότι κάθε επιχείρηση που έχει ένα υποκατάστημα στην Τρίπολη, ένα υποκατάστημα στον Πειραιά, ένα υποκατάστημα, κάθε
1: υποκατάστημα
0: έχει
1: ασφαλιστικές εισφορές. Τι προβλέπει εδώ, και τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, τι ενημέρωση
0: έχει. Να σου θυμίσω για τους ακροατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το 2019 οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν στο 40,56. Μέχρι τώρα, από το 20 έως το 25, έχει μειώσει 5,4 μονάδες, δηλαδή σήμερα είναι 35%. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, μεγάλη επίδραση στο μη μισθολογικό κόστος. Χωστάει η κυβέρνηση, σήμερα με το αρχικό της πρόγραμμα, περίπου μία μονάδα. Αυτό θα το δούμε οπωσδήποτε με βεβαιότητα φέτος και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η μείωση των εισφορικών φορών επιτρέπει και το κόστος των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως τη δυνατότητα να προσλάβει μια επιχείρηση περισσότερο.
1: Με κάποιες στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα πάρει μέτρα ο Πρωθυπουργός, θα τις ανακοινώσει. Τι λέει η δική σου ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Οικονομικών?
0: Ναι, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως εδώ θα δοθεί, αν πας και στις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα θέμα στο τραπέζι επίσης, τι θα γίνει με την πραγματική φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Και εδώ επίσης δεν βλέπω να το παίρνει πίσω από τώρα, αλλά κάτι θα γίνει και εκεί, κάποια βελτίωση στην κλιμακωτή. Έχει πέσει στο τραπέζι, αν πρέπει, το 22% που είναι από 29%, θυμόμαστε. Το παλαιότερο, το
1: 22%
0: να γίνει 20% δεν είναι ξεκαθαρό ακόμη.
1: Είναι σενάρια αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε και αυτά τα οποία παρουσιάζουμε. Δεν είναι αποφάσεις.
0: Δεν έχουμε δει ότι δεν έχουν υφθεί.
1: Ωραία, τώρα.
0: Σενάριο,
1: πάμε στο τι αλλάζει στη φορολογική ενημερότητα με χρέη. Πότε χορηγείται και τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι πρέπει να γνωρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις.
0: Όπως το τόνισες εδώ, χωρίς την φορολογική ενημερότητα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές, όπως να μεταβιβάσω το ακίνητο, είτε να το πουλήσω είτε στα παιδιά. Η ίσπραξη χρημάτων χτυπάει και η καμπάνα να αρχίσω λίγο, Γιάννη, δεν ξέρω.
1: Δεν ενοχλεί, δεν ακούγεται κάτι πολύ δυνατά.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο τον ήχο μας. Ωραία. Και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ. Έρχεται λοιπόν μια κύκλος της ΑΔΕ, ο κ. Πιστίνης με την 2028 και αλλάζει, ξεκαθαρίζει, δεν αλλάζει τίποτα από τον νόμο, ξεκαθαρίζει πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη. Γιατί?
1: Ναι.
0: Διότι υπάρχει περίπτωση να έχω φυλές και παράλληλα να χρειάζομαι την φορολογική ενημερότητα.
1: Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει παρακράτηση πόσου της οφειλής.
0: Δεν είναι ένας κανόνας, γιατί κάθε πορεία εκτιμούσε διαφορετικά και ερμήνευε διαφορετικά. Έλεγε δηλαδή στο Γιάννη Παπαγιάννη, διαφορετικά θα του κρατήσω από τη στιγμή που θέλει να μεταβιβάσει ένα κίνητο και έχει μια ρύθμιση. Ακόμη και όταν είναι ή όταν έχει κάνει αναστολή με δικαστική απόφαση. Έρχεται λοιπόν και δίνει και μερικά παραδείγματα αυτή η κίνητο. Δηλαδή,
1: μισό λεπτό, να το δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένας επαγγελματίας που δικαιούται 3.000 ευρώ και οφείλει για παράδειγμα 700 ευρώ. Δεν θα εισπράξει τα 3.000 ευρώ, θα λάβει 2.300 ευρώ και τα υπόλοιπα 700 ευρώ θα συμψηφιστούν με το χρέος του. Αυτό αλλάζει. Αυτό αλλάζει.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Και είναι συλλογικό. Εμείς μετά την νέα διάταξη που την ανέβασε και η εφημερίδα, αλλά και εμείς το συζητήσαμε αρκετές φορές. Με το 25% το ακατάσχετο να ρυθμίσω, όλα αυτά έρχεται να πάρουν μια μορφή συγκεκριμένη και
1: ωραία.
0: Να μην υπάρχουν πάλι ερμηνείες και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό.
1: Ωραία, το ερώτημα είναι κάποιος ο οποίος έχει αρρύθμιστα ληξιπρόθεσμα χρέη μπορεί να εκδώσει βεβαίωση οφειλής, γιατί εδώ δεν μιλάμε για φορολογική ενημερότητα, μιλάμε για βεβαίωση οφειλής. Έχει τη δυνατότητα αυτή ή όχι?
0: Ναι, σημαίνει όταν υπάρχουν αρρύθμιστα ΘΕΗ, όταν τότε η ΑΔΕ δίνει βεβαίως οφειλής.
1: Άρα δεν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα.
0: Δεν εκδίδεται ενημερότητα, όμως δίνει τη βεβαίως οφειλής και συγκεκριμένα γράφει επάνω στον συμβολογράφο όταν πρόκειται να κάνει ο συμβολογράφος το συμβόλαιο, πώς θα λειτουργήσει, τι πρέπει να κρατήσει και όλα αυτά. Είναι παρόμοιο.
1: Μισό λεπτό. Άρα η βεβαίωση δεν υποκαθιστά την ενημερότητα. Απλά η βεβαίωση επιτρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή μόνο από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.
0: Είναι, είναι πάλι και αυτό ένα μέτρο, ένα χαρτί, ένα αξιοποιητικό. Αλλά είναι, όπως είπες.
1: Ωραία. Τώρα. Φεύγουμε από τη φορολογική ενημερότητα. Πάμε σε αυτή την ιστορία, κυρίως επιχειρήσεις αφορά αυτό. Φαίνεται ότι η ΑΔΕ θα βάλει τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα πρατήρια καυσίμων. Τι εννοούμε εμπόριο αποδείξεων?
0: Όπως έχει παρατηρηθεί και από ελέγχους και το βλέπουν και ήδη
1: οι
0: καυσίμων, πας εσύ πάλι στη βενζίνη σου και την απόδειξη δεν τη χρειάζεσαι. Την αφήνεις εκεί.
1: Ναι.
0: Σε ρωτάει πάντοτε συχνά, το λέω και στους ακροατές τώρα, θέλεις απόδειξη, τη βγάζει, την εκδίδει αυτόματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν την παίρνεις.
1: Αλλά δεν την παίρνεις, ναι.
0: Μένουν κάποια έτσι σε σακούλες, δηλαδή γεμίζουν απόδειξη. Πήγαινε πολλές επιχειρήσεις
1: και έβγαζαν τιμολόγια τις αποδείξεις αυτές.
0: Έπαιρναν τις αποδείξεις ή περνούσαν και κάποιες αποδείξεις χωρίς να βγάλουν τιμολόγια. Αυτό λοιπόν καταργείται, αυτό σταματάει από το νέο έτος. Δεν θα γίνονται δεκτές για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία καπλές αποδείξεις χωρίς να υπάρχει ο αλφαβήτης. Άρα.
1: Αλλάζει αυτό. Πες μας κάτι. Για να μπει ένα τιμολόγιο και να περάσει στα έξοδα όσον αφορά την αγορά καυσίμων, δεν πρέπει να έχει και τον αριθμό αυτοκινήτου πάνω ή όχι?
0: Αν έχει το αλφα-φημί.
1: Ναι. Αν έχει το αφημί, είναι το ίδιο, θα μου πεις.
0: Είναι το ίδιο. Γιατί έχοντας τον αλφα-φημί, βλέπω ότι είναι πραγματική δαπάνη. Πάει ο έλεγχος και λέει το εξής. Ο Παπαγιάννης έχει ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Άρα ουσιαστικά εξετάζει ότι πήρε το πετρελαίο κάψιμο για το αυτοκίνητό σου και μετά το συνδέει οπωσδήποτε. Αν, βέβαια και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Αν δηλαδή υπάρχουν πραγματικά τιμολόγια, αλλά υπάρχουν σε μεγάλη αξία σε μια χρονιά μέσα και εξετάζει το επάγγελμά σου, κινείσαι τόσο πολύ, έχει δικαίωμα να βάλει και εκεί χέρι ο έλεγχος και να περιορίσει αυτά τα έξοδα.
1: Ωραία.
0: Αλλά υπάρχει τόσο όμως κάτι... μια εδώ και...
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο πριν σε καλημερίσουμε, Γιώργο Χριστόπουλε.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε στην πράξη έχει να κάνει, Γιάννη, με την νέα ψηφιακή πύλη σε αγροτικές ενισχύσεις. Αυτό απασχόλησε ήδη μια πάλι σύγκληση οι αγρότες στους δρόμους, δεν τους δούμε, δεν ξέρω, υπάρχουν θέματα. Ωστόσο όμως θέλει το κεντρικό μήνυμα η ΑΔΕ δημιουργεί νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων του 2026.
1: Άρα προετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο φορολόγησης και ασφάλισης.
0: Ηλεκτρονική
1: ενημέρωση. Αυτή η νέα ψηφιακή εφαρμογή πότε θα είναι έτοιμη?
0: Και εκείνο αυτό, Γιάννη.
1: Πότε θα είναι έτοιμη η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τις αγροτικές ενισχύσεις?
0: Η νέα ψηφιακή, νομίζω πολύ σύντομα θα τη δούμε. Πάρα πολύ σύντομα, έχει ήδη γίνει επεξεργασία. Δεν είναι από...
1: Ωραία, φαντάζομαι ότι αυτή η ψηφιακή διασύνδεση θα περιορίζει και τα λάθη, σωστά?
0: Και βεβαίως και μετά την μετατόπιση του.
1: Βάλε μια τελεία, Γιώργο, για να προχωρήσουμε. Ναι, ναι.
0: Και εκείνο με ένα πολύ σημαντικό που μπαίνει η τροπολογία μπήκε στο νόμο, αυτό που ψηφίστηκε χθες. Έχουμε και το νούμερο του νέου νόμου, του προεκλογικού 5313, ο αριθμό του. Έχουμε ένφια με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, νέα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος εντείνει τους ελέγχους ώστε ο ένφια να υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κάθε κινήτου. Τώρα με στον ΜΙΔΑ αυτό το...
1: Αυτό μπορεί να γίνει με διασταυρώσεις, μέσω κτηματολογίου, δήμου...
0: Πλέον δεν θα καταχωρούμε ένα μισθωτήριο και θα λέμε το κτίριο και θα λέμε τι χρήση έχει το επαγγελματικό στο ε9, θα συνδέονται όλα αυτά στη βάση και εδώ... Έχετε ένα ζήτημα που μάλιστα η Πομιδά και ο κ. Παραδιάς το ανέδειξε από χθες. Λέει η διάταξη ότι από το 2027...
1: Μάλιστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
0: Κλείνω, ξέρω, σέβομαι. Αν έχει πραγματικά στο τετραγωνικά είναι παραπάνω, θα πάει να δει τα προηγούμενα χρόνια και να κάνει έλεγχο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που επιμένουμε όλοι και ο κ. Παραδιάς, ότι αυτή η διάταξη, όπως έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος,
1: μάλιστα,
0: και
1: λοιπόν,
0: δεν πήγε αναδρομικά.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Δεν βάζει τελεία, ναι. Να σε καλά, Γιώργο. Σημασία έχει να γίνουν και διορθώσει μέσα από αυτή την ψηφιακή επιλογή. Να σε καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
1: Τη στεγαστική κρίση είναι το πρωτοσέλιδο δυνατό ρεπορτάζ σήμερα της Real News. Λοιπόν, για το Μουντιάλ εδώ που ρωτάει ο φίλος ο Ρέστης, τα είπαμε πριν από λίγο, οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες στη φάση των 32 και μπαίνουμε πλέον από αύριο μεθαύριο στα νοκάουτ παιχνίδια που νομίζω ότι θα έχουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο, τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ενώ δηλαδή έχει υπογραφεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι εφαρμόζεται. Οι δύο πλευρές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από μερικές ημέρες, 17 Ιουνίου, αν θυμάστε. Με τον πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει μια ανάρτηση, να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι θα αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Φαίνεται όμως ότι οι αγορές δεν πτωούνται. Το Brent έχει πέσει κάτω από τα 75 δολάρια. Κάτι το οποίο είχαμε να δούμε προπολεμικά, όταν εννοώ προπολεμικά εννοώ από την έναρξη του πολέμου, από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαμε δει και εδώ στην Αντλία, στα καύσιμα, άλλες τιμές από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Να επαναλάβω τι είπα. Η τιμή του αργού, του Brent, έχει πέσει κάτω από τα 75-76 δολάρια, που σημαίνει έχει επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως στην Αντλία δεν το βλέπουμε αυτό. Αντί να δούμε δηλαδή τιμές γύρω στο 1,70-1,75, είμαστε ακόμα σε τιμές πολύ κοντά στα 2 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι κάτι καινούριο αυτό, κύριε Παπαγιάννη? Γνωρίζουμε ότι όταν ανεβαίνουν οι τιμές, την επομένη εφαρμόζονται στην Αντλία. Όταν δεν πέφτουν, περιμένουμε κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να τη δούμε στην πράξη. Να τις δούμε δηλαδή στην Αντλία τις τιμές αυτές.

Υποτίθεται ότι τα δηληστήρια θέλουν να πάρουν τη δεύτερη, την επόμενη παρτίδα που θα είναι φθηνότερη, γιατί τώρα έχουν αποθέματα. Αυτή είναι η εξήγηση από την πλευρά τους. Γι' αυτό και η τιμή στην Αντλία δεν έχει πέσει τόσο σημαντικά όσο θα έπρεπε να πέσει βάση των τιμών της αγοράς.

0: Πριν από λίγο είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στη Βενεζουέλα ανασύρθηκε, φίλες και φίλοι, τρεις μέρες μετά τους σεισμούς, ένα 11χρονο αγόρι ζωντανό. Λοιπόν, να σας πω ότι στη γραμμή 3 του μετρό σήμερα κλείνουν νωρίτερα κάποιοι συγκεκριμένοι σταθμοί. Δώστε μου δευτερόλεπτα από την ενημέρωση που έχω από τη στάση. Ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της στάση. Λοιπόν, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα Κυριακή έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μας ήρθε το δελτίο τύπου πριν από λίγο από τη στάση. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Δεν ξέρω πόσοι είστε στο δρόμο εκείνη την ώρα, πάντως αναπροσαρμόζεται τα δρομολόγια και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν από σήμερα, τέθηκαν μάλλον από σήμερα Κυριακή σε ισχύ, αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών που είχαν σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα δεν βλέπω κάποια δραστηριότητα, κάποια εκδήλωση που να κλείνει το κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα είναι ελεύθερο το κέντρο της Αθήνας μετά από αρκετό καιρό. Οι άνεμοι είναι ισχυροί, σαρώνουν την Αττική. Χθες είχαμε και αρκετές πτώσεις δέντρων. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν, φίλες και φίλοι, τα 124 χιλιόμετρα στην κορυφή της Πεντέλης. Σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Ξέρετε, εδώ που είμαστε εμείς, ηλιοφόρο Κηφισίας, απέναντι από το Άλσο Συγκρού και βλέπουμε πανοραμικά αρκετό κομμάτι του λεκανοπεδίου της Αττικής. Βλέπω ότι τα δέντρα στο Άλσο Συγκρού είναι πιο... κουνιούνται λιγότερο σήμερα. Έχει ένα τουλάχιστον ένα αποφόρ λιγότερο σε σχέση με χθες τέτοια ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, όποια και να είναι τα αποφόρ, ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ψήνουμε σήμερα, δεν πετάμε τσιγάρα, ούτως ή άλλως δεν πρέπει να πετάμε τσιγάρα στους δρόμους και στα παρτέρια. Δεν κάνουμε εργασίες που παράγουν θερμότητα. Είναι μερικοί κανόνες που υποτίθεται θα έπρεπε να τους ξέρουμε όλοι, αλλά δεν τους ξέρουν οι φίλοι μας, οι πέντε που συνελήφθησαν χθες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών, ακροατών και όχι μόνο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: LFM, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία σε παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού, όταν ο οδηγός γεωταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 1.430 είναι οι νεκροί και 55.000 οι αγνοούμενοι. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στα Κρυονέργια Αιτωλό Ακαρνανίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Νέα Βίσσα του Εύρου. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο 16χρονος που δολοφόνησε τον 17χρονο στις Σέρες τον Ιανουάριο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 10 ετών. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ανταλλάσσαμε μηνύματα με το φίλο τον ακροατή, τον Νίκο Τοσάντς, που έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την εφημερίδα των συντακτών χθες, το οποίο το διάβασα. Είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί, σημασία έχει να διαβάζουμε, να ανοίγουμε τις προοπτικές μας, τις γνώσεις, το επίπεδο των πολιτικών, αν θέλετε, γνώσεων που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης, είτε ασχολείται με την πολιτική είτε όχι, και εν πάση περιπτώσει να μεγενθύνει το βάθος, αν θέλετε, των απόψεων που διαβάζει από όλες τις πολιτικές κομματικές αποχρώσεις. Καλημέρα στο Γιάννη. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, Γιάννη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει αλλαγή όλου του πολιτικού συστήματος, όλης της δημοκρατίας της χώρας μας, που δεν μπορεί να γίνει. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα ούτε με δημοψήφισμα. Καλημέρα, Γιάννη. Αν δεν αλλάξουμε το πολιτικό μας σύστημα σε προεδρική δημοκρατία, όπως οι χώρες παντού γύρω μας, θα έχουμε κόμματα, κομματίδια και τους αφιονισμένους οπαδούς να μας φλωμώνουν στις μπαρούφες, στις βλακίες και τις ιδεολειψίες. Εντάξει, από τα λιπανάκια. Και να αλλάξει το σύστημα της δημοκρατίας μας, εννοείς προεδρική δημοκρατία όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία και την Κύπρο δηλαδή, να εκλέγεται απευθείας ο πρόεδρος της δημοκρατίας από το λαό. Και εμένα μου αρέσει το σύστημα αυτό και θα το προτιμούσα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν γίνεται, έχουμε την προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι ένα σύστημα, το σύστημα της προεδρικής δημοκρατίας, που εκλέγει τον πρόεδρο απευθείας από το λαό. Βλέπε Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Γαλλία, βλέπε Κύπρος, υπάρχει και αλλού. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τέτοιο σύστημα. Για παράδειγμα, η Βρετανία έχει το κλασικό κοινοβουλευτικό σύστημα του Πρωθυπουργού. Βέβαια, εκεί ο αρχηγός του κράτους είναι ο βασιλιάς, ο μονάρχης. Ή το σύστημα της Γερμανίας, που μπορεί να μην έχει Πρωθυπουργό, αλλά έχει καγκελάριο. Αναλόγως, κάθε χώρα έχει εφαρμόσει το δικό της σύνταγμα και το δικό της πολιτικό σύστημα. Εδώ με το δημοψήφισμα του πολιτιακού λύθηκε, αλλά δεν μπορεί να επανέλθει σε κάτι άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή με αλλαγή του συντάγματος να αποφασίσουν οι βουλευτές, έστω και αν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για αλλαγή τέτοιων διατάξεων. Να μετατραπεί δηλαδή η δημοκρατία μας από κοινοβουλευτική σε προεδρική. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Γιάννης, η λεγόμενη προεδρική δημοκρατία εστιάζει περισσότερο στα πρόσωπα και λιγότερο στα κόμματα, ενώ η δική μας κοινοβουλευτική δημοκρατία εστιάζει περισσότερο στα κόμματα, παρότι είναι πρωθυπουργικό το σύστημα, και λιγότερο στα κόμματα. Και παρότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, λάθος κατά τη γνώμη μου, αφαίρεσε αρμοδιότητες από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιλέγοντας τον Χρήστο Σαρτζετάκη και μη προτείνοντας για δεύτερη θητεία τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ίσως υπήρχε μια διαφορετική ισορροπία αν κρατούσε ο πρόεδρος κάποιες από τις αρμοδιότητες που είχε παλαιότερα. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση, όπως γράφει και ο φίλος μου ο Γιάννης. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω αν θα επιληθεί το βασικό πρόβλημα, που είναι η επαφή του κόσμου, του πολιτικού συστήματος, με τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, ακόμα και στην περίπτωση που θα μπορούσε να αλλάξει το σύστημα της δημοκρατίας μας. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι όριμος ο Έλληνας ψηφοφόρος για να περάσει σε μια τέτοια φάση αλλαγής συστήματος. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι υπέρ του προεδρικού συστήματος. Υπέρ του συστήματος δηλαδή που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Κύπρος. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν έχεις και πρόεδρο δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Στη Γαλλία υπάρχει πρωθυπουργός, ο οποίος εκλέγεται από τις βουλευτικές εκλογές, αλλά όλες οι αρμοδιότητες υπάρχουν στον πρόεδρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Ούτε στην Κύπρο υπάρχει πρωθυπουργός. Είναι απόλυτα προεδρικό το σύστημα διακυβέρνησης εκεί.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που θέλει. Ο Αυτιάς βγαίνει Γιώργο, ο φίλος ο Γιώργος από τα Ιωάννινα. Ο Αυτιάς βγαίνει μόνο κάθε Σάββατο, αγαπητέ φίλε. Σχόλιο από Γιώργο Αυτιά κάθε Σάββατο. Έχεις μείνει πίσω. Κυριακή δεν έχουμε ποτέ Αυτιά. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα Ηρακλή. Διαμαρτύρεται για το πρόστιμο των 400 ευρώ. Καλημέρα στο Βασίλη που με ρωτά τι έγινε τελικά στην Καλυθέα. Ήταν οπαδική βία. Ναι, έτσι Βασίλη, ενημερώνει η ελληνική αστυνομία. Ότι ήταν οπαδικά τα κίνητρα των πιτσιρικάδων, δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο. Καλημέρα Μαρίνο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και καλύτερα. Καλημέρα και στον Ελβέτη, ωραίο όνομα έχεις φίλε. Και εξ όσων γνωρίζω, επειδή έχει στείλει και άλλα μηνύματα ο φίλος ακροατής, δεν είναι όνομα ραδιοφωνικό, είναι το πραγματικό του όνομα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κηφισιά. Καλημέρα Γιώργο. Που δεν αφήσαμε το χρόνο να πλήσουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και όπως πάντα κάθε Κυριακή τέτοια ώρα τι κάνουμε. Μάνος Κρανίδης, ο φίλος μας ο πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα για την ωραία ναύπακτο.
0: Να είσαι από εκεί, είσαι, να είσαι καλά.
1: Είμαι εδώ για διακοπούλες λίγες.
0: Ναι.
1: Εδώ στο ενετικό λιμάνι του Σαΐδη, που είναι εξαιρετική. Όλοι πρέπει να έρθετε σίγουρα μια φορά. Και το κάστρο πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, φίλε, να περάσει καλά.
1: Και ένα ρεπορτάζ, να το ξέρετε.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Καλά, Ιτζάκη, να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την αγάπη μας. Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αυτό το δημοσίευμα, με αυτές τις πληροφορίες μάλλον, που συγκεντρώνουν όλες τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν με αυτό το μητρό, το ΜΙΔΑ λεγόμενο.
1: Σωστά.
0: Από το Ε9, το κτηματολόγιο, τον ΕΝΦΙΑ. Για πες μας, και λοιπόν, ποια θα είναι τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, θα ξεκινήσει πιθανώς τώρα το καλοκαίρι, το οποίο βέβαια είναι μια δύσκολη περίοδος να ξεκινάς να κάνεις τέτοιες επικαιροποιήσεις. Είναι το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ εννοποιεί τις παλιές βάσεις. Δηλαδή εννοποιεί το Ε9, το κτηματολόγιο, τη βάση του ΔΕΔΙΕ και τη βάση με τις μισθώσεις, που είναι πάλι τη ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν να μπουν, όπως φαίνεται, όπως διαβάζουμε, να μπει ο καθένας, εδώ είμαστε, δεν είναι το πρόβλημα, από 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, και να επικαιροποιήσει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή να πει ποια είναι τα σωστά. Κάπου δεν είναι όλα σωστά, δεν είναι όλα τα ίδια. Αφού τα επικαιροποιήσει, θα δούμε ανάλογα τις αλλαγές. Πιθανώς να υπάρξουν και κάποια πρόστιμα ανάλογα αν υπάρχουν.
0: Πότε θα οριστικοποιηθεί, πότε θα εφαρμοστεί για όλους η πλατφόρμα αυτή.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, εκείνο το μεγάλο ερώτημα. Εμείς έχουμε πει και από την Πομιδά, ο καθένας είναι λογική, να δοθεί αρκετής χρόνος. Να μην είναι δηλαδή υπόθεση ενός μήνα και δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν για αυτή η 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή να δοθεί επαρκής χρόνος ή κάθε φορά που γίνεται μια πράξη, μια μίσθωση, ας πούμε, ή μια απογοροπολισία, να ενημερώνεται. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα είναι στην πράξη.
0: Ωραία.
1: Δεν το έχουμε δει ακόμα την πλατφόρμα. Σίγουρα να αφήσουμε, θα ήθελα, αν ήθελες και εσύ, μόλις βγει η πλατφόρμα, να μπω και εγώ μέσα, να τη δούμε και στην πραγματικότητα.
0: Ωραία, και να μας τα εξηγήσει καλύτερα και τα πράγματα πιο αναλυτικά.
1: Τότε, αλλά καλό είναι να προσέξει, και το ξέρει και η κυρία ΔΕ, να μην το εφαρμόσει πάλι με τις γνωστές προθεσμίες του ενός μηνός και των δύο μηνών.
0: Τώρα, έχει ανοίξει ένα ωραίο θέμα ο Νίκος ο Σάνσης, ο φίλος, που μου ζητά να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Η Πομιδά ανέφερε να γίνονται αγορές μεγάλων διαμερισμάτων και να χωρίζονται σε δύο τα σπίτια.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό συμφέρει, δηλαδή, να αγοράσεις ένα σπίτι, αν έχεις τη δυνατότητα, 150 τετραγωνικών και να το χωρίσεις στα δύο, από 75 τετραγωνικά ή, εν πάση περιπτώσει, από 60 και 90, αναλόγως πώς μπορείς να το διαμορφώσεις. Για πες μας τεχνικά,
1: λοιπόν,
0: γιατί συμφέρει
1: να
0: αυτό.
1: Να την κάνουμε την άσκηση, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Όταν παίρνεις ένα σπίτι πάνω με 150 τετραγωνικά, επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, είναι λιγότερο ένα μέτρο το κόστος. Αν λοιπόν το πάρεις λίγο, όταν θα έπαιρνες δύο σπίτια των 75, το παίρνεις λιγότερο ένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Αν το πάρεις λοιπόν και το χωρίσεις, το κάνεις δύο διαμερίσματα, έχεις προφανώς κερδίσει και έχεις περισσότερη δυνατότητα να το αξιοποιήσεις. Γιατί είπαμε, η μεγάλη ζήτηση είναι μέχρι τα 100 μέτρα. Άρα συμφέρει να πάρεις ένα μεγαλύτερο σπίτι, να το κάνεις δύο και να έχεις πολύ
0: μεγαλύτερο. Πρέπει να υπολογίσεις και το κόστος βέβαια του διαχωρισμού.
1: Πάλι, ναι, σίγουρα, αλλά η απόδοση σου θα είναι πολύ καλύτερη να πάρεις δύο 75 για να ανακαινήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα το εξοπλίσει εμπορικά, Airbnb, ενίκιο, ότι θα έχει δύο ξεχωριστές εισόδους. Δεν μπορεί να περνάει από μέσα από το δικό σου σαλόνι.
1: Και παροχές ξεχωριστές και όλα ξεχωριστά.
0: Προϋποθέτει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, ναι, πολύ συγκεκριμένα και τριολογικά. Εγώ έχω κάνει μια τέτοια δουλειά. Έχουμε κάνει κάποιες δουλειές στο δοξογραφείο. Γίνεται. Θέλει κάποιες προϋποθέσεις, θέλει καλό προέλεγχο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Πριν το αγοράσει, δηλαδή, να δεις ότι γίνεται. Αλλά σίγουρα συμφέρει, διότι καταρχήν να πούμε και η περίπτωση που εμένα μου είχε. Κάποιος πήρε λοιπόν ένα σπίτι 140 τετραγωνικά, το χώρισε και έμεινε στο ένα και το άλλο τον νίκησε. Μπορεί να μείνει και στο ένα.
0: Ναι.
1: Στα δύο διαμέρισμα. Δεν υποχρεώ την οικονομική αυτή τα δύο. Είναι μια λύση. Είναι μια λύση.
0: Γενικά την αγορά πώς τη βλέπεις μέσα στο 26 και τις αρχές του 27?
1: Κοίταξε, εγώ πάντα επιμένω ότι πάμε σε μια περίοδο προσαρμογής, όχι επίπεδο μνημονίου, προσαρμογής.
0: Ναι.
1: 5, 10, 15, 10, 20. Σιγά σιγά. Και έχουμε πολλαπλές ταχύτητες. Ήταν μάλιστα και ένα δημοσίευμα που σου έστειλα χθες. Υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τελευταία έρευνα, η μεγάλη ζήτηση, η πολύ μεγάλη ζήτηση μέχρι 200.000 ευρώ,
0: mm-hmm.
1: 100.000 είναι περίπου το 30%, και 100 με 200 άλλο ένα
0: 35%. Λογικό είναι αυτό τώρα. 200.000 ευρώ είναι πανάκριβο το σπίτι.
1: Ακριβώς. Και είναι, οι περισσότεροι Έλληνες εκεί είναι. Και πάμε μετά, έχουμε μια ζήτηση μεγάλη, πάνω από 400.000 ευρώ, που είναι οι ξένοι, πιστεύω εγώ εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε πολλές ταχύτητες. Πρόσεξε, η ζήτηση δεν είναι παντού ίδια. Δηλαδή, οι ξένοι είναι κυρίως στα νότια, ή στο κέντρο, ή στον Πειραιά. Οι Έλληνες παίζουν ανατολικά ή δυτικά στην Αθήνα ή στην περιφέρεια. Αν είναι τουριστικό μέρος, παίζουν ξένοι. Mm-hmm. Οι Έλληνες παίζουν στην Ευρωχώρα. Έχουμε δηλαδή, θέλει μεγάλη προσοχή. Και εδώ να τονίσω κάτι προς τους φίλους ιδιοκτήτες. Προς εκ πόσου μπορούσαν να διωχθούν. Τις τιμές, να τις βάζουμε λογικά. Δεν σημαίνει ότι όλα ανεβαίνουν και όλα είναι στο Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Το όπου υπάρχει ένα σπίτι. Θέλει καλή εκτίμηση, πολύ προσοχή, γιατί βγήκε μια άλλη έρευνα, και θα σας τη δίνω τώρα, λίγοι την ξέρουμε, ότι όσο πιο σωστή η εκτίμηση είναι, πιο γρήγορα απλά στο σπίτι.
0: Κοιτάζω εδώ από τα στατιστικά που μου έστειλες, περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές, το 53% αναζητούν διαμερίσματα επιφανείας από 80-120 τετραγωνικά μέτρα.
1: Αυτό που έλεγα πριν. Ακριβώς, Γιάννη. Εκεί είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Το όλο το στεγαστικό του έλεγε μέχρι τα 120 τετραγωνικά. Δεν υπάρχει στεγαστικό στα 200 τετραγωνικά.
0: Πρόσεξε και κάτι άλλο, γιατί αποδεικνύεται καθοριστικός και όροφος. Το 84%, ακούστε κυρίες και κύριοι, των αγοραστών αναζητά κατοικία από τον πρώτο στον τρίτο όροφο.
1: Ναι,
0: προφανώς δεν επιλέγει το υπόγειο. Λογικό είναι αυτό.
1: Όχι ούτε το ισόγειο.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει μέχρι τον τρίτο, εδώ πρέπει να ρωτηθούν όλοι. Γιατί ο τέταρτος στο ρητρί είναι πολύ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλάζει τιμή ανά όροφο. Άρα η μεγάλη μάδα λοιπόν είναι πρώτο τρίτο μέχρι 200.000. Να τη βρήκαμε ακριβώς. Ή αλλιώς το μονοκατοικία.
0: Τώρα.
1: Δηλαδή, αλλά βλέπετε, αυτοί που έχουμε ακίνητα μεγαλύτερα, δηλαδή ένα ακίνητο που λέγαμε πριν 180 μέτρα, δεν μπορεί να το πουλάς μέσω εκατομμύριο, δεν θα έχει πελάτες.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ λέει ο φίλος μας, ο κύριος Κιμιονής, είδες πόσο παρεμβατικοί είναι οι ακροατές. Το ερώτημα του φίλου του Νίκου του Σάνση, που του αρέσει η ενασχόληση με τα κίνητα, του δικηγόρου του κυρίου Κιμιονή, ο οποίος λέει ότι τα διαμερίσματα δεν κατατέμνονται με το έτσι θέλω. Θέλει τροποποίηση του κανονισμού και πολεοδομική τακτοποίηση.
1: Μα αυτό είναι τα υπομοιδά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, αυτό ζητάει υπομοιδά. Δηλαδή, όπως περάσαμε τη μονομερή τροποποίηση, ήταν μια πρόταση.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να χωρίσεις, χρειάζεσαι πολεοδομική τακτοποίηση, έτσι.
1: Θες πολεοδομική τακτοποίηση, μάλιστα, πολεοδομική άδεια διαχωρισμού και θες να το επιτρέπει ο κανονισμός, αλλά εμείς είπαμε να περάσει και μέσα στο
0: ναι,
1: νέο νομοθεσία, ότι μπορείς να το κάνεις
0: και βέβαια,
1: αυτόνομα.
0: Όχι να κόψεις παράνομα κολόνες και τα λοιπά στο σπίτι. Απαγορεύονται αυτά.
1: Ούτε θα το κάνεις, γιατί
0: ακόμα και τείχους αν ρίξεις, η στατικότητα των οποίων μπορεί να επηρεαστεί, θέλει κάποια άδεια ή όχι.
1: Θέλει άδεια υποχρεωτικά. Πολεοδομική άδεια, η οποία θα έχει στατικά μέσα και στατική επάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Εμείς το λέμε σε επίπεδο εμπορικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η υπομοιδία τη ζητάει νομοθετικά να μπορεί να περάσει. Μονομερός.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να το κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λογικό, Γιάννη. Κοίταξε, έχω εγώ ένα διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν έχω 10 δευτερόλεπτα να το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω ένα διαμέρισμα. 160 μέτρα. Δικό μου. Δική μου οριζόντια ιδιοκτησία. Γιατί να μην μπορώ να τη διαχωρίσω μόνο μου. Δηλαδή δεν εμποδίζω κανένα.
0: Ναι, αλλά όμως για να διαχωρίσεις και το ρεύμα, το νερό και να μπορέσεις να έχεις δεύτερους λογαριασμούς, θα πρέπει πολεοδομικά να έχει τακτοποιηθεί το σπίτι.
1: Πολεοδομικά υποχρεωτικά. Δεν το συζητάμε πάντα. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς να έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά.
0: Τώρα, άκου μερικά ερωτήματα ακροατριών και ακροατών. Άκου τι γίνεται.
1: Παρακαλώ.
0: Ακροάτρια φίλη πήρε τηλέφωνο και ρωτάει, αν ο ιδιοκτήτης σπιτιού επιτρέπεται να κρατάει κλειδί του ακινήτου που νοικιάζει. Επιτρέπεται αυτό, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το χρησιμοποιεί.
1: Αλλά την ομή την έχει παραδώσει. Ούτε μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει, πρέπει πάντα με ενημέρωση αν θέλει να πάει.
0: Ναι.
1: Και ούτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει για άλλους
0: λόγους. Αντικλείδι μπορεί να έχει, πρέπει να έχει. Και για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι.
1: Για λόγους ασφαλείας. Αλλά δεν μπορεί να επισκέπτεται με κατόπιν συμφωνίας.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του ενοικιαστή όποτε γουστάρει.
1: Ούτε πρέπει.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να καταλάβει, Γιάννη, όταν πάω αυτοψία μηχανικό, ποτέ δεν πάω μόνο.
0: Ενημερώνει.
1: Ποτέ δεν πάω και μόνος.
0: Ναι, πας με τον ιδιοκτήτη.
1: Πάντα, ή τον μισθωτή. Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Παρακαλώ, ψάχνω μια πληροφορία που κι αν έχω απευθυνθεί δεν έχω πάρει απάντηση. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα. Αν κάποιος δεν έχει δηλώσει στο κτηματολόγιο αγροτεμάχια με παλιά συμβόλαια και στην περιοχή του το κτηματολόγιο έχει κλείσει, πώς μπορεί να τα δηλώσει εμπρόθεσμα?
1: Υπάρχει διαδικασία και μπορεί να πάει να τα δηλώσει. Να πάει στο κτηματολόγιο, υπάρχει ειδική διαδικασία και μπορεί να τα δηλώσει. Δηλαδή, μην είναι αγνώστη ιδιοκτήτη. Ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Γιάννη, κάθεσε στην καρέκλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα αγνώστου ιδιοκτήτη βάσει εκτιμήσεων ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομμύρια ακίνητα. Το ακούτε το νούμερο.
0: Ακίνητα 2,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα.
1: Αγροτεμάχια.
0: Τρομερό. Α, έχει βάλει και τα αγροτεμάχια μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι δεν τα έχουν δηλώσει. Δεν είναι όλα αυτά αδήλωτα. Δεν μπορεί να αναπαραμένουν αδήλωτα. Ναι. Ούτε μπορεί να τα πάρει το δημόσιο.
0: Πώς εξηγείτε, λέει, πώς ερμηνεύεται κατά τη γνώμη σου.
1: Δεν είναι λίγο εξωτερικό, δεν έχουν αμελήσει, δεν θέλουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν τα
0: δει. Μιλάς τώρα για εντός σχεδίου ή και εκτός.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Και εκτός και εντός και μέσα και οικόπεδα και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί το δημόσιο να βρεθεί με 2,5 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια κινητά.
0: Υποτίθεται γι' αυτό έγινε το κτηματολόγιο, για να ονομαστικοποιηθούν κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια προσπάθεια μεγάλη.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Ομάρας. Γιάννη, ναι, ρώτασε παρακαλώ το Μάνο του Κρανίδη για τις αιτήσεις κλειστών ακινήτων που ακόμα δεν γίνονται δεκτά στην πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για κλειστά ακίνητα. Το πρόγραμμα με το 36.000 ευρώ. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Ομάρας.
1: Τώρα έχουμε τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Το ξέρω γιατί το τρέχω και εγώ προσωπικά, στο λέω από εμπειρία, όχι μόνο από θεωρία. Υπάρχουν κάποια θέματα στην πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα αυτή είναι, έχει αυτόματα, παίρνει τα στοιχεία από το ΔΔΕ, από την ΑΔΑΕ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αν έχει γίνει ένα λάθος, δηλαδή στο Ε9 μας ή στο Ε2, κολλάει η πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δείτε καλά τα φορολογικά στοιχεία με τον λογιστή σας, για να τα παίρνει, να τα τραβάει σωστά η πλατφόρμα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουν γίνει κάποια λαθάκια, πρέπει να τα δούνε.
0: Γι' αυτό τους αποκλεί δηλαδή η πλατφόρμα από λάθη. Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι και λάθη δικά μας.
0: Ο συνάδελφός σου, Αβραάμ Αβραμίδης, στέλνει την καλημέρα του και γράφει ότι τα ακίνητα σήμερα έγιναν κινητά. Αλλάζουν χέρια με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Μα είναι επενδυτικό προϊόν. Mm. Έχει γίνει επενδυτικό προϊόν. Γιάννη, κοίταξε. Είδαμε ένα δημοσίευμα χθες. Έχουμε τα μικρότερα επιτόκια στις προθερμιακές. Και αυτή τη στιγμή η τράπεζα έχει πολύ μικρή απόδοση, σχεδόν καθόλου μείον. Χάνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Το ακίνητο έχει μπει στο μυαλό του Έλληνα.
0: Πάντα είναι η αποδοτικότερη επένδυση στην Ελλάδα.
1: Ναι. Υπάρχει ζήτηση.
0: Τώρα να διαβάσουμε και ένα μήνυμα του φίλου του Κώστα του Τσιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση κτλ. Ας δώσουν λοιπόν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά ακίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται ως ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Να φτιάξουν δηλαδή τα ασανσέρ, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο.
1: Είναι μια ωραία ιδέα και να τη δούμε, αλλά θέλει μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Επίσης, για να πω κάτι άλλο που με ρωτάνε πολύ. Τελείωσε η προθεσμία για το καθαρισμό οικοπαίδων. Πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε και καθαρίστε και τώρα, έστω και τώρα. Έτσι, πρόθεσμα. Δεν παίζει ρόλο για να γλιτώσετε τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Μετράει.
0: Μετράει, βέβαια, δεν έχουν γίνει παντού έλεγχοι, οπότε μπορείτε να τα γλιτώσετε και τώρα.
1: Θα γλιτώσουν πάρα πολύ. Θα έχουν μόνο 100 ευρώ πρόστιμο που δεν δηλώσανε, ενώ αν είναι καθάριστο, πάει πολύ παραπάνω.
0: Ρωτάει εδώ, κοίταξε τώρα. Πόσοι ενδιαφέρονται για τα κινητά και πόσα μηνύματα έχουν έρθει μέσα στα 10 λεπτά που μιλάμε. Εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ρωτάει το εξής. Μένω, είμαι ιδιοκτήτης δηλαδή, αυτό λέει, μένω σε μια πολυκατοικία στην οποία έχω και δεύτερο διαμέρισμα στην ιδιοκτησία μου, η οποία είναι της δεκαετίας του 70. Δεν έχει βαφτεί ποτέ, δεν έχει ανακαινιστεί εξωτερικά με σκαλοσιά ποτέ, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Πόσο μπορεί να κοστίζει μια τέτοια εργασία? Μπορείς να το εκτιμήσεις.
1: Είναι σημαντικό ποσό, γιατί αν μια παλιά πολυκατοικία του 70 θέλει και σπατουλαρίσματα, θέλει επισκευές.
0: Ναι, προφανώς. Μάρμαρα στα μπαλκόνια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι τιμόρροπα.
1: Δηλαδή, θα πάει με την επιφάνεια, μπορεί να ξεπεράσει και το 20-25 ευρώ το μέτρο. Μαζί με σκαλοσχές και παραπάνω.
0: Ναι. Χωρίς σκαλοσχές δεν γίνεται, νομίζω.
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Άδεια
1: μικρής κλίμακος για σκαλοσχές.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν θα τα σκεφτόμαστε ποτέ χωρίς άδεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν βάλουν και θερμοπρόσωψη, δεν μου γράφει κάτι τέτοιο εδώ ο φίλος
1: Ακροατής.
0: Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις άδεια, έτσι.
1: Θερμοπρόσωψη πάμε ακόμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το νούμερο που είπα, είναι μόνο για βάψιμο.
0: Κατάλαβα.
1: Σπατουλαριστό όμως,
0: Σπατουλαριστό το παλιό, ναι.
1: Στο παλιό δεν πάμε πλέον απλό βάψιμο. Πρέπει να γίνουν επισκευές, να γίνουν σοβατίσματα.
0: Ναι, θέλουν ξυσίσματα όμως, σοβατίσματα, θέλουν φτιαξίματα τα μάρμαρα. Έτσι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να γίνει βεβαίως και να προστατέψετε για το σπίτι. Είναι πολύ βασικό να προστατεύουμε το κτίριό μας. Δίνουμε και μεγάλη αξία.
0: Μάλιστα.
1: Ανελκυστήρες, μια το είπαμε, την τρίτη λίγη προθεσμία. Τρέξτε όλοι, πέφτε, όσοι δεν έχετε πάει, να κάνετε τη δήλωση. Πάει πολύ καλά αυτό, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχουν πάει το 80%.
0: Ναι, μια απλή δήλωση είναι εξάλλου. Δεν σε υποχρώνει όμως να κάνει κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Μην τα αφήνει αυτά ο κόσμος. Είναι απλά πραγματάκια και ούτε υπάρχει κανένα φόβο ούτε τίποτα.
0: Ωραία. Απλή τίποτα άλλο χρηστικό για τα κίνητα έχουμε να σχολιάσουμε.
1: Έχουμε
0: εσύ κυρίως δηλαδή.
1: Να πω κάτι, Γιάννη, για το όποιο είναι και δίπλα στην εκκλησία. Να πω κάτι για το δημοσίευμα της Real. Το
0: ναι,
1: οποίο είναι ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα.
0: Για το νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων.
1: Λοιπόν, δίνουμε ένα ρεπορτάζ, το έχεις πει και εσύ. Το πρώτο είναι ότι ετοιμάζεται μείωση του συντελεστή φορολογίας μισθωμάτων της πρώτης κλίμακας, δηλαδή μέχρι 12.000 ευρώ ενίκεια.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι 15% και ετοιμάζεται μείωση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το 90%, 85-90% είναι μέχρι τα 12.000. Εκεί μάλιστα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να μειωθεί και η φοροδιαφυγή.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, χρηστικό ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο της ΔΙΑ.
1: Ρίχνω και μία, το έχει πει και εσύ πάρα πολλές φορές, ένα μεγάλο ερωτηματικό που είναι απαραίτητο και πρέπει να το δει η κυβέρνηση, σημείωση του ένφια.
0: Έχουν έρθει μηνύματα από το φίλο εδώ που ρωτά, αγόρασα το Μάρτιο ακίνητο που δεν τον νίκιαζε ο προηγούμενος. Εγώ τον νίκιασα τον Απρίλιο, με πιάνει το μέτρο.
1: Βεβαίως, το αν μειωθούν τα μισθώματα, βεβαίως.
0: Ναι, επαναλαμβάνω. Αγόρασα το Μάρτιο ακίνητο που δεν τον νίκιαζε ο προηγούμενος. Εγώ τον νίκιασα τον Απρίλιο, με πιάνει το μέτρο.
1: Εννοεί το πρόγραμμα επιδότησης.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα επιδότησης, όχι.
0: Όχι. Εσύ ποιο εννοούσες?
1: Εγώ εννοώ τώρα το καινούριο που θα αν μειωθεί η κλίμακα μισθωμάτων. Mm. Θα μειωθούν τα έσοδα του.
0: Νομίζω
1: θα
0: στο πρώτο αναφέρεται, αλλά μας το διευκρινίσει.
1: Όχι, γιατί πρέπει να είναι κενό 24-25.
0: Ωραία, και κάτι τελευταίο από την Ελένη Θεσσαλονίκη για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τα ιδιόκτητα αλλά παραχωρημένα σε άτομα οικογένεια ακίνητα? Δεν τα εμφανίζει η πλατφόρμα.
1: Ναι, έχει πρόβλημα. Συμφωνώ. Και εμένα μου κόλλησε. Πρέπει να το δουν αυτό. Γιατί θα θεωρούν μη κενά προφανώς.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει από την πλευρά της η κυρία Ελένη?
1: Δεν ξέρω, μήπως δεν μπαίνουν κιόλας αυτά. Θα θεωρεί ότι δεν είναι κενά.
0: Ωραία, για ψάξω να μας ενημερώσει αν θέλεις.
1: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Έγινε. Καλημέρα, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ επίσης, χαρά μου μεγάλη.
0: Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο του Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική και όχι από τη Στουτγκάρδη, ήρθε στην Ελλάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο Τοσάνση που μας προτρέπει και πολύ καλά κάνει. Να παρακινείς, Γιάννη, τον κόσμο και ειδικά τους νεότερους να διαβάζουν εφημερίδες, φυσικά έστω και ηλεκτρονικά. Οι μελέτες και οι ενδιαφέρουσες απόψεις είναι ανεκτήμητος πνευματικός πλούτος από όπου και αν προέρχεται. Στο εξωτερικό αυτό γίνεται συνεχώς, με το καθημερινό τυράζ είναι μεγάλο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε Νίκο, και πρέπει να παρακινούμε τον κόσμο να διαβάζει εφημερίδες, είτε φυσικά είτε ψηφιακά, και μπροστά στα fake news και τις ασυναρτησίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και όχι μόνο, νομίζω χρειάζεται να επιστρέψουμε στον παραδοσιακό τρόπο ανάγνωσης, διαβάσματος δηλαδή των εφημερίδων.
2: Real FM. Ουτένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανετράπη και πήρε φωτιά. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά Ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
14: Οπτικά Ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
17: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Το πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Γαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Να πούμε καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές, αργήσαμε κιόλας, στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλημέρα Ανέστη. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που μου γράφει: δεν χρειάζεται για να γίνει προεδρική δημοκρατία, αλλά ο πρόεδρος της δημοκρατίας μπορεί να αποκτήσει κάποιες αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα να πάνε στην αρμοδιότητά του οι ανεξάρτητες αρχές, στη δικαιοδοσία του δηλαδή, η εφαρμογή του θα είναι πιο εύκολες και πιο άμεσες, μιας και θα φύγουν από την εξάρτηση της διοίκησης. Καλημέρα και στο Γεώργιο που επισημαίνει και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι με πλατφόρμες δεν λύνεται το στεγαστικό και η ακρίβεια. Δυστυχώς χρειάζονται γενναίες αποφάσεις που δεν τις έχουμε δει από την κυβέρνηση τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Πέτρο που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται να έχουμε μια όμορφη Κυριακή. Για να καταλάβω, θέλουν να κατεβάσουν το 15% μέχρι 12.000 ευρώ. Εάν κάνουν κάτι τέτοιο, τότε θα μπαίνουν στην τσέπη των ιδιοκτητών περισσότερα μαύρα. Τα 12.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ το μήνα, κύριε. 180 περισσότερα από τον βασικό μισθό. Και εγώ είμαι ιδιοκτήτης και ενοικιαστής συγχρόνως. Να εκπίπτει το ενίκιο από τη δήλωσή μας τόσο απλά. Βασικός μισθός 800 επί 12 ίσον 9.600 ευρώ. Εκεί φόρος 8%, που σημαίνει αυτά τα οποία συμβαίνει. Μετά θα δούμε αν βάζουν ό,τι θέλουν στα ενίκια. Υπάρχουν λύσεις, Πέτρο, και καλά κάνεις εσύ και απλοποιείς τα πράγματα αυτά με συγκεκριμένους υπολογισμούς. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουν, μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και να πέσουν τα ενίκια σημαντικά. Δεν ξέρω, δεν μπορούν, δεν θέλουν. Σε αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Προφανώς και είναι ένα πλέγμα αποφάσεων όλο αυτό που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουν έρθει αρκετοί ξένοι, έχουν αγοραστεί ακίνητα από χιλιάδες ξένους ιδιοκτήτες που μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Βεβαίως και έχει ανέβει το κόστος ζωής, έχει αλλάξει γενικότερα η δομή της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό όμως υποτίθεται ότι είναι η πολιτική, για να βρίσκουν λύσεις στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, το στο Μαργαρίτη είπα την καλημέρα μου, την είπα, οκ. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Χρυσίδα. Καλημέρα σας, να είστε καλά και καλή επιτυχία στο παιδί. Μια αναφορά στα public πριν πάμε στο Χρήστο Κρίγκα. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς φίλες και φίλοι που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram bump. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptop και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Όλα καλά. Πώς πας?
2: Κάτι θέλω να πω και εγώ για τα ενίκια, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σε βγάζουμε στο τηλέφωνο για να πεις και την άποψή σου.
2: Γιάννη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λίγο το κομμάτι των ενοικίων και αν θα πρέπει ο κόσμος να έχει κίνητρο να φορολογεί ολόκληρα τα κινητά του και να μην αποκρύπτει το εισόδημα, θα πρέπει να κάνουν να φέρουμε έναν εξορθολογισμό στον μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή, να μην είναι κοντά στο 45%. Θα πρέπει όποια δαπάνη κάνουμε για το κομμάτι των ενοικίων που εισπράττουμε να εκπίπτει. Σήμερα ξέρεις τι γίνεται, όταν ένα φυσικό πρόσωπο νοικιάζει ένα ακίνητο, η μοναδική έκπτωση που έχει, το μοναδικό του έξοδο δηλαδή στο έξοδο το κινητό που εισπράττει, είναι από το νόμο ένα μόνο 5% εκ των ακινήτων. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να ανακαινήσει ένα σπίτι για να το νοικιάσει φυσικό πρόσωπο, τι λέει? Λέει ότι η έκπτωση μου είναι μόνο 5%. Αυτά δηλαδή τα έξοδα που θα κάνω δεν λογίζονται καθόλου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, γιατί οι εργασίες να γίνουν κανονικά με τιμολόγια ή οτιδήποτε?
1: Είναι σωστό το ερώτημα. Σε άμεση ισχύ μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη. Εξέδωσε προχθές ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών επ' αυτού, αγαπητέ Χρήστο.
2: Μέσω της γραμματείας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, Γιάννη. Έτσι, η γραμματεία η οποία διαχειρίζεται το ιδιωτικό χρέος. Γιάννη, ξέρεις τι μου κάνει φοβερή εντύπωση? Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια που ισχύει ο νόμος Κατσέλη, ήρθε η απόφαση ολομέλειας του Ρίου Πάγου να οριοθετήσει αυτή την κατάσταση.
1: Όπως το λες.
2: 16 ολόκληρα χρόνια. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Δηλαδή και οι οφειλέτες αλλά και όσοι πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας. Ναι, έρχεται να πει ότι θα εξορθολογήσω το σύστημα.
1: Ναι, τι σημαίνει τίθεται σε άμεση ισχύ όλη αυτή η διαδικασία μείωση των δόσεων?
2: Θα περιμένουμε προφανώς, Γιάννη μου, κάποιος άμεσα εκτελεστέει απόφαση. Απλά θα περιμένουμε κάποιους μήνες οι τράπεζες να προσαρμόσουν προφανώς τον τόκο, να βγάλουν τον καινούριο αριθμό δόσεων και ό,τι έχει πληρωθεί υπερβάλλον ποσό να πάει και να πέσει στις

0: τελευταίες δόσεις, δηλαδή να γίνει μια μείωση των δόσεων για ό,τι παραπάνω πληρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Από το 19, από το 19 πάμε μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί και να πούμε ότι αφορά περίπου 200.000 κόσμο, 300.000 κόσμο είχαν πάρει απόφαση μέσω του νόμου Κατσέλη από τα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται γύρω στις 200.000 νοικοκυριά είναι σε αυτή την κατάσταση και αναμένουν αυτή την ευεργετική διάταξη που θα είναι και άμεσα εφαρμόσιμη.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι μαθαίνει σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες? Θα έρθουν αλλαγές σε φόρους, εισφορές και δηλώσεις? Να περιμένουμε να ακουστούν πράγματα από τον κύριο Πιερακάκη και τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ανόδου του στη ΔΕΘ? Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου? Θα μειωθούν τελικά οι εισφορές? Μερικά ερωτήματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα για έναν κλάδο που δεν μπορώ να πω ότι έχει στηριχθεί ιδιαίτερα πολύ.
0: Ελεύθεροι επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια όχι. Και μάλιστα στο κομμάτι του φορολογίου, το ακόμη και τα παιδιά στους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι την προηγούμενη διάταξη που είχαμε το 2% δεν είχαν καμία.
1: Μη συνδέει ο κόσμος ορισμένους κλάδους και ορισμένα άτομα στο ελεύθερο επάγγελμα τα οποία φοροδιαφεύγουν και δεν κόβουν τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι όλοι έτσι.
0: Ούτε δεν μιλάμε έτσι για αυτούς, Γιάννη. Ούτε εσύ το κάνεις αυτό.
1: Το υπόλοιπο κομμάτι, το υγιές κομμάτι της κοινωνίας, της οικονομίας που αποδίδει τους φόρους, τις ασφαλιστικές φορές και δεν είναι λαμόγια, δεν είναι φοροφυγάδες.
0: Και κάτι ακόμη, Γιάννη, να μην συνδέουμε αυτό το απλοποιημένο το οποίο ακούγεται από πολιτικές παρατάξεις, από πολιτικούς φορείς, ότι ξέρεις κάτι, το μέρισμα φορολογείται μόνο με 5% και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μισθωτοί φορολογούνται και φτάνουν μέχρι το 45%.
1: Ναι.
0: Όχι, το μέρισμα βγαίνει μετά τη φορολόγηση του εταιρικού προσώπου. Δηλαδή, μετά τη φορολόγηση του 22% υπάρχει και μια αύξηση πάνω 5% στο μέρισμα. Το ότι μπορεί το μέρισμα για μερικές περιπτώσεις να πάει είτε κλιμακωτά ή οτιδήποτε άλλο είναι μια κουβέντα η οποία γενικότερα μπορεί να ανοίξει.
1: Κοίταξε αυτό το.
0: Αυτό όμως...
1: Ναι, ολοκλήρωσε.
0: Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα πρέπει να ανοίξει σαν κουβέντα είναι μείωση προκαταβολής. Και το λέω, Γιάννη, γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ρευστότητα για ένα βασικό λόγο. Οι μελέτες δείχνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αυξάνονται συνεχώς και οι οφειλές που υπάρχουν προς τον ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα το εξής: αν η επιχείρηση είχε καλύτερη ρευστότητα μέσω της μείωσης προκαταβολής, δεν θα είχε τη δυνατότητα και ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώσει πιο γρήγορα τις ασφαλιστικές τους φορές?
1: Υπάρχουν και ένα-δύο ιδέες που, αν εφαρμοστούν, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αποτελεσματικές. Όπως, για παράδειγμα, το ότι βρίσκεται στο τραπέζι, από το ρεπορτάζ μου το λέω αυτό, μια επαναφορά έκπτωσης για όσους επιλέγουν να εξοφλούν προκαταβολικά τις ασφαλιστικές φορές ολόκληρου του έτους. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η πρακτική που είχε εφαρμοστεί κάποια περίοδο στο παρελθόν είχε φέρει σημαντική ενίσχυση των ταμιακών διαδεσμών του συστήματος. Ας το κάνουν για κάποιους που θέλουν να προπληρώσουν.
0: Ακριβώς. Και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ακόμη και τη δυνατότητα να πληρώσουν τις ετήσεις στις ασφαλιστικές φορές.
1: Κάποιοι έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα.
0: Ακριβώς. Να εκπίπτουν εντελώς ολόκληρο αυτό το ποσό από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μην έχουμε τέτοια ταμπού και κολλήματα. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση θα οφειλήσει και στις συντάξεις αλλά και στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Όσο δεν εισπράττει ο ΕΦΚΑ και λιμνάζουν χρέη στο ΚΕΑΟ, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος στους ανθρώπους που πάνε για συνταξιοδότηση, αλλά και στους ανθρώπους που περιμένουν παροχές από την κοινωνική ασφάλιση.
1: Άλλα εργαλεία εξετάζουν, άλλες παρεμβάσεις.
0: Γιάννη, σε κάθε περίπτωση θέλουν να κάνουν μια διασύνδεση των φορολογικών και ασφαλιστικών, θα έλεγα για μένα, οφειλών, έτσι ώστε να έρχεται πιο γρήγορα και πια άμεσα η πληροφόρηση προς τον ελεύθερο επαγγελματία για τις οφειλές του. Φαίνεται, έχει αποδειχτεί, ειδικά από την ΑΔΕ, ότι περισσότερο η όχληση για τους ανθρώπους που οφείλουν ή οτιδήποτε άλλο, και όχι των λιμνάζοντων πλέον χρεών που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ ή στο ΚΕΑΟ, είναι μια σημαντική βέβαια προσπάθεια για το ΚΕΑΟ, αλλά είναι μηχανισμό σύσπραξη του ΕΦΚΑ. Όσο περισσότερο δηλαδή κάνει την όχληση προς αυτόν που χρωστάει, τόσο πιο γρήγορα, πιο άμεσα θα πάρει τα αποτελέσματα τα οποία έχει. Και α πω και κάτι ακόμη, Γιάννη, σκέψου και κάτι άλλο το οποίο θα ήταν έξυπνο. Αν γινόταν άμεσα οι οφειλές και ότι θα έλεγε στον ελεύθερο επαγγελματία ότι αν μου πληρώσει άμεσα τις ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές, αυτό θα έχει επίπτωση και στη μείωση της προκαταβολής φόρου. Δεν θα το σκεφτόταν πολύ περισσότερο.
1: Θα ήταν διαφορετικά τα κίνητρα. Έχει δίκιο. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτά τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
11: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Τα πράγματα σαρώνουν οι άνεμοι τη μισή Ελλάδα. Έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία, η Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης των Πυρκαγιών ανακοίνωση για τις περιοχές που είναι στο, δεν θα έλεγα κόκκινο, στο πορτοκαλί σήμερα. Πολύ προσοχή, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι θυελώδης η άνεμη και πάρα πολύ προσοχή στα θέματα πυρκαγιών. Πέντε συλλήψεις έγιναν χθες. Άλλος είχε στήσει αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου κάτω από Πεύκα, στις Σέρες. Άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόληση σε κάποια οικόπεδα που δεν είχαν κοπεί σχεδόν ποτέ τα ξερά χόρτα. Πέντε συλλήψεις σε μία μέρα, σε 24 ώρες. Πέντε συλλήψεις, φίλες και φίλοι, για θέματα που αφορούν το νόμο περί πυρκαγιών. Από αμέλεια ξεαμέλεια. Δεν έχει καμία σημασία. Υπήρξε παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Φθιώτιδα, Σέρες, δύο συνατικές συλλήψεις και μία στη Ρόδο.

Ένας από αυτούς που συνελήφθη ηλικίας 39 ετών, η Μεδαπός, εκτελούσε εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Είχε πάρει μάλιστα και γεννήτρια μαζί του, κάτω από δύο πεύκα. Τι να πεις δηλαδή, η βλακεία πραγματικά είναι ανίκητη, μόνο που σε ορισμένες περιπτώσεις την πληρώνουμε κι εμείς.

0: Ένας άλλος άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για την άρδευση αγροτικής έκτασης και αποχώρησε από το σημείο, κόλλησε η αντλία, ανεφλέγει, πήρε φωτιά και έκαψε περιοχή τριών στρεμμάτων αγροτικής και δασικής έκτασης έξω από, από το Δήμο Ρόδου, στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων. Πραγματικά η βλακεία είναι πολύ, όχι μόνο ανίκητη, είναι και πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κύριος Γιάννης τον Μπούλογλου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Εσείς δεν έχετε τα ίδια προβλήματα. Δεν έχετε δασική έκταση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έχετε όμως το Άλσος, το οποίο είναι πολύ όμορφο και φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς σε πλήρη συναγερμό. Μη συμβεί το παραμικρό, έτσι δεν είναι?
1: 435 στρέμματα είναι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Το οποίο έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες αποψήλωσης κοπής των ξερών χόρτων και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει τεθεί επίσης σε υπηρεσία η ομάδα η οποία κάνει νυχθημερών περιφρούρηση στο Άλσος, η ομάδα πυροπροστασίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι. Από αύριο θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα πέσουν οι άνεμοι. Τώρα, λειτουργεί ο Κένταυρος. Για όποιον δεν θυμάται ποιος είναι ο Κένταυρος, φίλες και φίλοι, να θυμίσω στους παλαιότερους, όχι μόνο δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Χαλκιδόνας, αλλά γενικότερα της Αττικής, ότι ήταν το θρυλικό αναψυκτήριο στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Επαναλειτουργεί και από πότε?
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, δεν επαναλειτουργεί.
0: Πότε θα επαναλειτουργήσει?
1: Ο Κένταυρος είχε γίνει οικόπεδο, είχε γκρεμιστεί από την προπροηγούμενη δημοτική αρχή. Τώρα για 7 χρόνια ήταν οικόπεδο. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία, δημοπρατήσαμε το έργο και από προχθές άρχισαν οι εργασίες κατασκευής.
0: Πότε υπολογίζετε να λειτουργήσει δηλαδή?
1: 6 με 8 μήνες. 120 τετραγωνικά είναι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι, και θα έχει και τραπέζια εκτός, το Άλσος δηλαδή.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως. Αλλά είναι κάτι το οποίο και οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας και οι κάτοικοι της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου, το περιμένανε, γίνεται πραγματικότητα. Του χρόνου, θέλω να πιστεύω, όχι τέτοιο καιρό,
0: νωρίτερα.
1: Απρίλιο, ναι. Θα είναι σε λειτουργία.
0: Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει κάποιος διαγωνισμός που θα τον αναλάβει κάποιος, θα αναλάβει τη λειτουργία του κάποιος ιδιώτης?
1: Έγινε διεθνής διαγωνισμός, ναι. Και ανετέθη σε ανάδοχο. Μάλιστα. Ο οποίος...
0: και θα πληρώνει κάποια δημοτικά τέλη σε εσάς προφανώς. Τι θα εισπράττει ο Δήμος από αυτή την ιστορία?
1: Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Κενταύρου, του αναψυκτηρίου, του δημοτικού αναψυκτηρίου, θα εισπράττει ο Δήμος 8.000 μηνιαίο μίσθωμα.
0: Μάλιστα, 8.000 ευρώ το μήνα.
1: Εκτός όμως από αυτό, έχει αναλάβει ο ανάδοχος της συγκεκριμένης διαχείρισης του αναψυκτηρίου, θα δίνει 100 μερίδες φαγητό στους άπορους δημότες και κατοίκους της πόλης, θα υπάρχει 24ωρη φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου, καθώς επίσης θα γίνονται και 5 δωρεάν εκδηλώσεις της τάξης των 300 ατόμων στα ΚΑΠΗ της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας.
0: Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο ανάδοχος, ο νέος ιδιοκτήτης. Ενοικιαστής μάλλον, τις έχει υπογράψει, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πώς προχωράει η ανάπλαση της Δεκελίας? Υπάρχουν παράπονα για πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Λογικό είναι αφού γίνονται έργα στην περιοχή. Πότε προβλέπετε ότι θα τελειώσει?
1: Λοιπόν, η ανάπλαση της Δεκελίας, προχθές υπέγραψα με τον ανάδοχο, ο οποίος
0: με τον εργολάβο.
1: Τον εργολάβο ακριβώς, ο οποίος θα ξεκινήσει σε 15-20 μέρες, θα ξεκινήσει από τον κόμβο της οδού Αχαρνών μέχρι την στάση Κανάκη, την λεωφόρο Δεκελίας δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν νέες φυτεύσεις, θα δημιουργηθούν νέοι χώροι, ούτως ώστε με παγκάκια να κάθονται οι δημότες αλλά και οι περαστικοί. Και θέλω να πιστεύω το έργο αυτό είναι να περιταθεί μέσα σε 12 μήνες.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Υπάρχει, ακριβώς. Επίσης,
0: θα αναστατωθεί σημαντικά, ήδη υπάρχουν κάποια θέματα στα ζητήματα κυκλοφορίας στην περιοχή. Θα αναστατωθεί σημαντικά η καθημερινότητα των κατοίκων.
1: Θα είναι προσωρινή, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι προσωρινή.
1: Απλά να ξέρετε ότι υπήρχε η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της τάξης των 315.000 και μέσω του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Νίκου Παπαθανάση. ετηθήκαμε και μας έδωσε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που έλειπε, υπολοιπόταν ούτως ώστε να τρέξει το έργο.
0: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο Δήμος σας, κύριε Τομπούλογλου, είναι το θέμα της στάθμευσης. Δεν συζητάω όταν παίζει η ΑΕΚ τις Κυριακές, γιατί εκεί αφήστε το. Παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους κάποιοι φιλάθλοι μέχρι και στον παράδρομο του Κηφισού. Προβλέπετε κάποιο σχέδιο για κάποιο μεγάλο χώρο, προφανώς υπόγειο χώρο πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας ή όχι? Τι ετοιμάζετε εσείς, τι σχεδιάζετε?
1: Αυτό το οποίο έχουμε βρει και εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά είναι στο χώρο πίσω από το εργοστάσιο του Τεγόπουλου στην περιοχή Κάκαβα που γειτνιάζει με το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας χώρος γύρω στα 4,5-5 στρέμματα ο οποίος μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα πολύ μεγάλο υπόγειο γκαράζ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και επενδυτή θα είμαστε στην, να δούμε αν κάποιος ενδιαφέρεται, είμαστε σε κάποιες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως να ξέρετε ότι θα μπορέσουν να μπουν τουλάχιστον 600 με 700 αυτοκίνητα.
0: Είναι πολύ σημαντικός αριθμός, μεγάλο αριθμός.
1: Σε συνδυασμό με το Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας και Χαλκιδόνας που μπορεί επίσης να απορροφήσει γύρω στα 300 αυτοκίνητα, μιλάμε ότι γύρω στα 1000 αυτοκίνητα θα μπορέσουν να μπουν στους συγκεκριμένους χώρους.
0: Τώρα,
1: αλλά είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο, ετοιμάζετε κάποιες εκδηλώσεις τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι για τους δημότες? Όχι μόνο για τους δημότες.
1: Ξεκινήσαμε τις πολιτικές εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Θα είναι περίπου 40 τον αριθμό, τόσο την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου όσο και του Σεπτεμβρίου, και θα περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραστάσεις καραγκιόζη, κουκλοθεάτρου και ένα σωρό άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες όλοι οι δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας θα μπορέσουν να τις παρακολουθήσουν. Εχθές ξεκινήσαμε με μια πρώτη θεατρική παράσταση που ήταν πραγματικά πολύ όμορφη από έναν ερασιτεχνικό σύλλογο, ο οποίον έχουμε εδώ στην περιοχή. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σας. Καλή κυρία.
1: Ευχαριστώ.
0: Υπάρχουν αρκετοί δήμοι περιφερειακά του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι ο Δήμαρχος, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας και άλλοι δήμοι, ο Δήμος Καλυφαίας και άλλοι, στους οποίους τώρα δεν μπορώ να... Το κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, Νέου Ηρακλείου εννοείται, και άλλοι δήμοι οι οποίοι έχουν τρομερό πρόβλημα πάρκινγκ. Τρομερό πρόβλημα πάρκινγκ. Μπορώ να σας πω ότι κάποιοι δήμοι στο κέντρο των πόλεων έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα πάρκινγκ και από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα Γιάννη, για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Μήπως θα ήταν προτεραιότερο αντί για εκλογές οι τοπικοί άρχοντες να διορίζονται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπως έγινε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Αναφέρεσαι προφανώς στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά τη γνώμη μου, Στέλιο, έπρεπε σύσσωμη αντιπολίτευση να τον ψηφίσει. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σωστή η κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές και θα σου το εξηγήσω γιατί. Πέρα από τα χρήματα τα οποία δαπανώνται από το γενικό προϋπολογισμό, σου υπενθυμίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ειδικά σε επίπεδο δημάρχων, η αποχή ξεπέρασε το 60-65%. Αν εσύ συμφωνείς να εκλέγετε δηλαδή δήμαρχος στο δεύτερο γύρο με τόσο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, ενώ μπορείς να τον εκλέγεις από τον πρώτο γύρο σε επιλογή με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς πηγαίνεις όχι μόνο για να ψηφίσεις το δήμαρχο της επιλογής σου, στον πρώτο γύρο πηγαίνεις για να σταυρώσεις τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Γιατί να μην επιλέγεις λοιπόν από τον πρώτο γύρο την επιλογή σου στο δεύτερο γύρο? Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ σωστή η μεταρρύθμιση του αυτοδιοικητικού κώδικα και ορθώς αποφασίστηκε, όπως έχει αποφασιστεί και σε άλλες χώρες Ευρώπης, δεν είναι κάτι καινούριο, να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος με την έννοια ότι θα επιλέγεις από τον πρώτο τη δική σου επιλογή. Δεν το βρίσκω τόσο κακό δηλαδή. Ψυχή μου δυο στροφές. Περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ θα ξόδευε το ελληνικό δημόσιο, ξοδεύει το ελληνικό δημόσιο για να στηθούν οι κάλπες και τα εκλογικά κέντρα για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών. Άλλωστε, δεν σου αφαιρεί κανένα το δικαίωμα να εκλέξεις τον εκλεκτό σου από τον πρώτο γύρο. Όποιος πάρει πάνω από 42% εκλέγεται ούτως ή άλλως από τον πρώτο γύρο. Εάν δεν πάρει το 42%, τότε ενεργοποιείται η δεύτερη κάλπη και η δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ειδικά αυτό που έθεσε το Πασόκ θέμα αντισυνταγματικότητας, που απορρίφθηκαν έτσι οι ενστάσεις αυτές σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν τελείως κουφό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
9: Από την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση και για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τυλιχτεί στις φλόγες. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στα κρυόνεργια Ετωλοκαρνανίας. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Άβυσσα Εύρου. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, η Ορθανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Intervetten ξερικά. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
17: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
16: Τηλέφωνο 2610 640 657.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Στάνταρ καθαρά.
0: Στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Πολλά μηνύματα και πολλές καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη, ο Βλάκας είναι ο εχθρός της κοινωνίας. Πάντα την πληρώνει η άλλη. Τουλάχιστον ο κακός ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει. Είναι ένας αντίπαλος που μπορείς να αντιμετωπίσεις. Ο άλλος βγαίνει πάντα νικητής. Αναφερόταν το σχόλιο του φίλου σε αυτά τα οποία διαβάζαμε πριν με τις 5 συλλήψεις για εμπρισμούς. Καλημέρα στο Σταυρό που διαμαρτύρεται για την κόλαση που ζει μια μεγάλη μερίδα πολιτών γύρω από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης πριν και μετά τους αγώνες. Τώρα πάνε να διπλασιάσουν τον κόσμο στο γήπεδο. Κανείς δεν νοιάζεται για τη ζωή μας. Ελάτε να δείτε πώς είναι τα πεζοδρόμια στην ευρύτερη περιοχή. Το ξέρω υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχω την αίσθηση, αγαπητέ Σταύρο, ότι μέσα στο πλάνο που αφορά την ανακαίνιση του γηπέδου και την επέκτασή του, γιατί θα χωράει περίπου 50.000 θεατές στο νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης όταν ξεκινήσουν τα έργα αυτά, συμπεριλαμβάνει και την υπογειοποίηση δύο μεγάλων πάρκινγκ στην περιοχή. Θα το δω όμως και θα σου πω με βεβαιότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νίκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον κύριο αγαπητό που πάντα στέλνει γενικά τη δική του καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Αλεξάνδρα για το Υπουργείο Υποδομών. Δεν το ξέρω, κυρία Αλεξάνδρα, να μεταφέρω το ερώτημα σε κάποιον αρμόδιο και να σας απαντήσω με μεγάλη χαρά. Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι αυτοδιοικητικός. Δηλαδή μου γράφει θα ψηφίσουν πολύ λίγη δεύτερη επιλογή για δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής. Λάθος το κατάλαβες. Περισσότεροι από ό,τι θα πήγαιναν τη δεύτερη Κυριακή θα ψηφίσουν από την πρώτη Κυριακή. Αυτό λέμε, ότι η φιλοσοφία του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι από την πρώτη Κυριακή στο ίδιο ψηφοδέλτιο να μπορείς να επιλέγεις την επιλογή σου της δεύτερης Κυριακής. Άρα θα ψηφίσουν περισσότερο από τη δεύτερη Κυριακή, που ούτως ή άλλως θα είναι λιγότερη και μεγαλύτερη εποχή. Πάντα η πρώτη Κυριακή έχει περισσότερη, μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί? Διότι πάρα πολύ απλά υπάρχουν και οι σταυροί στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και όπως καταλαβαίνετε αυτό λειτουργεί θετικά για την προσέλευση και τη συμμετοχή. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, στην Εύα από το Μάτι που υπέβαλε. Μάλλον θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματα αυτά, όπως και του Κώστα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Σφακενάκη. Καλημέρα κύριε Σφακενάκη.
18: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είστε?
18: Καλά, αγώνας μεγάλος, τρέξιμο, δουλειές.
0: Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων, ο κύριος Σφακενάκης. Λοιπόν, το έγκλημα φουντώνει και γι' αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Πριν πούμε κάποια γενικά για την κυβερνοασφάλεια σε σχέση με την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, τα οικονομικά δεδομένα κτλ. Θέλω να απαντήσετε σε ένα ερώτημα το οποίο μου έχουν θέσει κατ' επανάληψη αρκετοί ακροατές. Όταν κάποιος πολίτης εξυβρίζεται ή απειλείται διαδικτυακά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από κάποιον που έχει έναν ανώνυμο λογαριασμό, δεν γνωρίζουμε δηλαδή την πραγματική διάσταση του προσώπου αυτού, πώς μπορεί να προσφύγει, να εντοπιστεί ο υπαίτιος και να αμηνηθεί ή να ασκηθούν τα αστικά μέτρα με αγωγές κτλ. Από την πλευρά του πολίτη?
18: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Σφακενάκη.
18: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο πολίτης θα πρέπει μέσα, άμεσα, μόλις δει ότι κάποιος τον εξυβρίζει, τον απειλεί, τον εκβιάζει, να κάνει screenshot το σημείο εκείνο που απειλείται ή εκβιάζεται, δηλαδή είναι ένα προφίλ που τον εκβιάζει. Θα κάνει screenshot, δηλαδή φωτοτυπία όπως λέμε, θα κόψει αυτό το σημείο εκείνο που εκβιάζεται,
0: ναι.
18: Θα το βγάλει μια φωτοτυπία και στη συνέχεια θα πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα, οποιοδήποτε της χώρας, και θα υποβάλει μια έγκληση. Έγκληση μιλάμε κατά του προσώπου εκείνου που είτε τον εξυβρίζει,
0: mm-hmm.
18: είτε τον εκβιάζει, είτε του απειλεί τη ζωή. Η αστυνομία μόλις πάρει την έγκληση κατευθείαν οφείλει να τη στείλει στην εισαγγελία να παραγγείλει ο εισαγγελέας άρση απορρίτου επικοινωνιών, και μόλις ο εισαγγελέας παραγγείλει άρση απορρίτου επικοινωνιών, το επίμαχο σημείο της εκβίασης θα πάει στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε χώρα είναι ο σερβερ, για να αποστείλουν τα ηλεκτρονικά ίχνη. Γιατί το κάθε ένα σημείο, τη στιγμή που κάποιος εκβιάζει, αφήνει ένα ίχνος. Δεν είναι κουκουρούκου το διαδίκτυο που κάποιοι νομίζουν.
0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη IP λοιπόν.
18: Μια συγκεκριμένη IP.
0: Η οποία μπορεί να εντοπιστεί.
18: Άρα η Google θα στείλει, λέμε τώρα μια τυχαία η Google, γιατί μπορεί να είναι και σε άλλη εταιρεία.
0: Άλλος
18: και στη Facebook και στη Meta.
0: Mm-hmm.
18: Θα στείλει, οφείλει να στείλει στον εισαγγελέα την απειλή. Ποιος είναι πίσω από αυτή την απειλή, ποιο ίχνος είναι. Ο εισαγγελέας το παίρνει και στη συνέχεια το στέλνει ή στην Κοσμοτέ ή στη Vodafone ή στη Nova και λέει: κύριε, δώστε μου στο ίχνος αυτό την τάδη με χρονολογία,
0: mm-hmm.
18: ποιος ήταν από πίσω που έγραφε.
0: Μάλιστα.
18: Ποιο μηχάνημα έγραφε.
0: Εσείς συναντάτε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή σας γνωρίζουν από την περίοδο που ήσασταν αξιωματικός και επικεφαλής στην υπηρεσία διοίκησης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έρχονται πολίτες να σας συμβουλευτούν?
18: Βέβαια έρχονται, μιλάμε, γιατί εμείς έχουμε ένα ιδιωτικό σύστημα, το οποίο αντί να πάει ο άλλος στην αστυνομία να γουρέζει να πηγαίνει, έρχεται σε εμάς με μια απλή αξιοδότηση, κάνει στην εταιρεία μας και η εταιρεία μας αναλαμβάνει και συντάσσει την έγκληση, κάνει την τεχνική έκθεση και στη συνέχεια με την αξιοδότηση τα υποβάλλει στον εισαγγελέα. Άρα ο πολίτης χωρίς να κάνει τίποτα, με μια απλή αξιοδότηση γίνεται όλη η διαδικασία εύκολα μέσα από το The Crime Lab. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, τη μέρα που έχουμε τουλάχιστον 10 με 15 τέτοιες υποθέσεις, δεχόμαστε, οι οποίες έχουν να κάνουν με απειλή, εκβίαση και το βασικότερο δυσφήμιση. Και τώρα τελευταία έχουν βγει και κάποιοι, θέλω να το πω από την εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι.
18: Κάνουνε μέσω TripAdvisor και Google κριτικές,
0: ναι.
18: οι οποίες είναι εκβιαστικές. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
18: το ένα μαγαζί εναντίον του άλλου μαγαζιού στείλουν παιχνίδια εταιρείες. Προσέξτε, δεν την κάνει την κουκουρούκου ο Σφαγιανάκης ή ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εταιρείες αναλαμβάνουν να σου κάνουν.
0: Ακούστε τι έχουν σκεφτεί.
18: Για να θάψει το
0: αντίθετο. Είσαι καταστηματάρχης, έχεις σε πάση περιπτώσει ένα ξενοδοχείο, ένα ρεστοράν, ένα εστιατόριο, κάτι άλλο, μια επιχείρηση. Κάποιοι επιτίδη έχουν βρει εταιρείες στις οποίες απευθύνονται για να σε δυσφημίσουν τη δική σου επιχείρηση μέσω των κριτικών της Google ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας υπάρχει στο διαδίκτυο.
18: Βγάζω μια υπόθεση.
0: Φοβερό. Υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Σφακιανάκη. Προσέξτε.
18: Συλλέγουμε τα στοιχεία και θα πάμε στην αστυνομία. Η αστυνομία οφείλει να κάνει ένα απολύτωμα του εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιοι, δεν ξέρω, οι οποίοι έχουν αρκετούς ακολούθους, δεν ξέρω αν είναι γνωστοί influencer ή όχι, ασχολούνται μέσα από το TikTok, που είναι βιντεάκια κυρίως, κατά κύριο λόγο, και δυσφημούν επιχειρήσεις που κατά την δική τους γνώμη δεν έχουν συγκεκριμένη, πώς να το πω, δεν έχουν συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες τους. Τώρα, αυτό ποιος θα το κρίνει αν είναι πραγματική κριτική ή αν είναι δυσφήμιση?
18: Αυτό οφείλει ο καταστηματάρχης να προσφύγει στις αρχές.
0: Μάλιστα.
18: Γιατί όλα αυτά αποδεικνύονται. Αποδεικνύονται και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ή βγαίνουν να μιλάμε και κάνουν κριτικές με βίντεο, έχω δει τώρα πολλά,
0: ναι,
18: κατά επωνύμων.
0: Ναι.
18: Δηλαδή βγαίνει, α, ο τάδε, α, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, δεν έχω κορέσει. Δηλαδή βρίζουν με βίντεο κανονικά.
0: Έχει χαθεί η μπάλα με τα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση όλων αυτών που λέμε. Κάποιοι επώνυμοι εντός εκτός εισαγωγικών, ας το πω αναγνωρίσιμα πρόσωπα, μην τους πω επωνύμους, όλοι επώνυμοι είμαστε, χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες AI για να διαφημίζουν, χωρίς να είναι οι ίδιοι βέβαια, προϊόντα που είναι άσχετα με την δραστηριότητα την επαγγελματική τους.
18: Και όχι μόνο, είχα τον κύριο ασκητή προημερών, τον οποίο τον είχαν σε μια συμπλοκή με ξύλο στην ΕΡΤ, γιατί λέει δεν έλεγε ένα φάρμακο.
0: Έχω δει τον Στουρνάρα να διαφημίζει προϊόντα. Έχω δει τον ασκητή να διαφημίζει διάφορα προϊόντα. Απίθανα πράγματα. Συναδέλφους, δημοσιογράφους, παρουσιαστές, αρκετά έτσι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να κάνει?
18: Άμεσα στη δίωξη του αστυνομικού τμήματος, επειδή τα θέματα είναι σοβαρά και επώνυμοι. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν πάρει φάρμακα οι άνθρωποι και έχουν υποστεί σοκ ψυχολογικά. Δηλαδή τα φάρμακα έχουν χτυπήσει και το μυαλό. Δηλαδή έχει φάρμακα να πάρεις κάτι, σου χτυπάει στο μυαλό. Λοιπόν, υπήρχε για την πίεση κάποια φάρμακα, τα οποία είναι σκόνες περίεργες.
0: Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μπορεί να πεθάνουν. Προωθούν σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας δηλαδή και χωρίς έγκριση, κυρίες και κύριοι, από τον ΕΟΦ.
18: Σου διαταράσσουν την υγεία και την ψυχική και την κανονική υγεία σου.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
18: Έχουμε τέτοια, γίνεται μια σχόλια.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο για εσάς. Μαθαίνω ότι σας ενδιαφέρει έτσι η Κρήτη. Παραμένετε γνήσιος κριτικός.
18: Και τώρα στην Κρήτη με που μιλάμε.
0: Και τώρα στην Κρήτη. Και μαθαίνω επίσης, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Παγκριτίου Ενώσεως. Σωστά?
18: Βέβαια, είναι σωστό. Είναι σωστό.
0: Η Παγκρίτιους Ένωσης Αττικής πόσα μέλη απαριθμεί?
18: Η Παγκρίτιους Ένωσης Αττικής έχει γύρω στα 83.000 μέλη.
0: Είναι οι κριτικοί που ζουν και εργάζονται εδώ στην Αττική, σωστά?
18: Στην Αττική. Πολύ, ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πότε είναι οι εκλογές?
18: Οι εκλογές είναι το Νοέμβριο.
0: Ναι.
18: Πλην όμως από τώρα έχει αρχίσει μια εκστρατεία. Είμαστε τρεις υποψήφοι. Κάνουμε ένα αγώνα δίκαιο και σωστό.
0: Mm-hmm.
18: Και ο καθένας, μιλάμε όπως πάντοτε λέω, αυτός που θα πείσει τον κόσμο ότι μπορεί κάτι να κάνει και να αλλάξει, αυτός πιστεύω ότι θα κερδίσει, ο καλύτερος από τη.
0: Το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα για την Κρήτη. Το όμορφο αυτό νησί. Έτσι, ναι. Καλή επιτυχία, κύριε Σφακιανάκη.
18: Να είστε καλά. Καλημέρα. Αύριο το βράδυ προσκαλώ, επειδή θα. Αύριο το βράδυ κάνω την πρώτη μου συγκέντρωση με τους Κρήτες στο ΑΟΡΗ και πιστού 40 στην Αθήνα, για να πω το πρόγραμμά μου. Εγώ τι πάω να κάνω. Εγώ δεν μου λείπουν θέσεις και καρέκλες. Δόξα τω Θεώ, μιλάμε. Είμαι καλά. Επαγγελματικά. Όμως το κάνω για την Κρήτη μας. Αύριο λοιπόν θα πω το πρόγραμμά μου για να με κρίνει ο κριτικός λαός. Στις 7 το απόγευμα ελεύθερα θα πιούμε τις τσικουδιές μας και θα ακούσουμε το πρόγραμμα όμορφα, απλά και κριτικά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, κύριε Σφακιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε, νομίζω, μερικές χρηστικές συμβουλές από τον άνθρωπο που έχτισε ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε καν, όχι σαν διεύθυνση, ως διεύθυνση, δεν υπήρχε καν ως σύλληψη ιδέας, γιατί δεν υπήρχε ηλεκτρονικό έγκλημα τότε. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σφακιανάκης είναι ιδιαιτέρως, κατά τη γνώμη μου, σοβαρά, κρατήστε τα, διότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν απίθανες περιπτώσεις κατά συκοφάντησης επιχειρήσεων, εκβιασμού ή απειλών.

νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Τα είπαμε αναλυτικά και με τον Μάνο τον Γκρανίδη και με τον Χρήστο τον Γκρίγκα και με τον κύριο Χριστόπουλο. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Είναι το κεντρικό πρώτο θέμα στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι. Θέμα με ιδιαίτερα χρηστικά χαρακτηριστικά που αξίζει να ενημερωθείτε, να διαβάσετε. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκαιος 12.000 ευρώ εξετάζεται μείωσή του στο 8 από 15% που είναι σήμερα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα διπλωματική εξέλιξη. Θα μας τη σχολιάσει σε λίγο ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Έστειλαν επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η Ιταλία και η Τινησία εναντίον της Λιβύης για την ΑΟΖ. Φαίνεται ότι η Λιβύη δεν έχει ανοίξει μόνο μέτωπα με εμάς, αλλά έχει ανοίξει μέτωπα και με την Ιταλία και με την Τινησία. Αναφέρομαι στη ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ το 2025, με την οποία καθόριζε, θυμάστε, υπήρξε ανακοίνωση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθόριζε μονομερώς την ΑΟΣ της στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου και άλλων αυθαίρετων ερμηνεών των προβλέψεων του δικαίου της θάλασσας και την οποία, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι, έχει ήδη απορρίψει η Αθήνα. Λοιπόν, ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ασχολείται ενεργά με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και μάλιστα έστειλε και μία επιστολή στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό και ζητώντας ο κύριος Φαραντούρης να μην ανατραπεί η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτή την αμφισβήτηση των λιβικών κινήσεων, όχι μόνο πλέον από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά και από την Ιταλία και την Τινησία, γειτονικές χώρες δηλαδή στην περιοχή.
1: Ναι. Από τον Νοέμβριο του 2019 έχουμε κάποιες κινήσεις στη Μεσόγειο με επίκεντρο τη Λιβύη, που δείχνουν ότι η χώρα βεβαίως βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωτερικής διαμάχης, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, το οποίο αντανακλάται και στις διεθνείς κινήσεις της. Αρχής γενομένης από το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο πολλοί έσπευσαν να πούν ότι ρε παιδιά είναι παράνομο, δεν παράγει αποτελέσματα. Παράνομο είναι, καρά παράνομο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως βλέπετε ότι έχει απόνερα και έχει απόνερα και για άλλες χώρες, όχι μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι ακόμα στο τραπέζι. Και βεβαίως οι δύο χώρες, η Ιταλία και η Τινησία, δεν αναγνωρίζουν ούτε τις ενέργειες.
0: Ναι, γιατί ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά τους όμως σήμερα? Δηλαδή είναι λίγο με τόση καθυστέρηση.
1: Διότι απλούστατα η Λιβύη έχει προχωρήσει ήδη στον επόμενο κύκλο παραχωρήσεων για χερσαία και θαλάσσια τεμάχια, και διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ελοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν απ' έξω οι εταιρείες τους.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πράγματα κύριε Παπαγιάννη. Είμαστε στην εποχή της γεωοικονομίας και να το συνδέσω αυτό με τα τεκτενόμενα πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, δηλαδή τι, ο έλεγχος των ζωνών επιρροής δεν εξαρτάται μόνο από τα όπλα, αλλά από τις ενεργειακές και άλλες οδούς. Και εδώ πρέπει να χτυπήσουν και λίγα περισσότερα καμπανάκια στην Αθήνα, διότι στις 7 με 8 Ιουλίου, τώρα σε λίγο, στην Άγκυρα θα λάβει χώρα η Μεγάλη Σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου εκεί αναδιατάσσεται το δόγμα. Επανεξετάζεται το δόγμα εδώ και πολλά χρόνια και από τον ψυχρό πόλεμο και μετά. Δηλαδή πλέον το ΝΑΤΟ αποσύρει εν μέρη το ενδιαφέρον του από την κεντρική Ευρώπη, στρέφεται προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Η Τουρκία διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο με δύο καινούργια στρατηγεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου, ποιος κατεβαίνει δηλαδή στα νερά της Μεσογείου, και δεύτερον ένα στρατηγείο στα Άδανα για να ελέγχει τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Και η τρίτη διάσταση, στην οποία αναφερθήκατε εσείς και σας ευχαριστώ, είναι η διάσταση των δώρων με τα οποία προσεύχεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Το αποκάλυψε πριν από 48 ώρες στο Λευκό Οίκο, όταν το ρωτήσαμε για τα F-35 και τους κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη Καάν που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία, και είπε ότι ο Ερντογάν είναι ένας καλός άνθρωπος. Αυτό ήταν μήνυμα προς τον Νετανιάχου. Και θα κάνω κάτι που θα τον χαροποιήσω. Νομίζω θα το ευχαριστήσει πολύ.
0: Εσείς στείλατε επιστολή στον επικεφαλή, στον πρόεδρο της Μειοψηφίας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε ποιον τη στείλατε?
1: Κύριε Παπαγιάννη, με αίσθημα ευθύνης ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και της αντιπροσωπείας για τις αμερικανικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έσπευσα την Παρασκευή και έστειλα επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της.
0: Τι του λέτε δηλαδή, εκφράζετε την ανησυχία σας?
1: Της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Brian Must, και τον επικεφαλής της μειοψηφίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Gregory Mix.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλάβουν οι ακροατές μας το εξής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έχει θεσμικό ρόλο. Μπορεί να μπλοκάρει την πώληση στρατιωτικού υλικού σε μια τρίτη χώρα. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν το θέλει. Ναι. Συντάσσατε με τον πρόεδρο.
0: Ρεπουμπλικανός είναι ο πρόεδρος, προφανώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο δημοκρατικός,
0: ναι,
1: έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ρε παιδιά επουδενή. Δεν μπορούν να απολυθούν.
0: Προσέξτε,
1: τέτοιου είδους
0: Στο δικό σας πλαίσιο και της επιστολής που στείλατε στο Λευκό Οίκο, στο Κογκρέσο, χθες υπήρξε παρέμβαση 4 Ελληνοαμερικανών βουλευτών.
1: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε. Ο Μπιλιράκης, Μαλιωτάκη, Χαριδόπουλος και Πατρώνης. Και οι τέσσερις επισημαίνουν και προειδοποιούν για την πώληση αμερικανικών κινητήρων μαχητικών στην Τουρκία.
1: Ναι. Και άλλες οργανώσεις, η ΑΧΕΠΑΝΣ και πολλές άλλες οργανώσεις.
0: Άρα δεν θα είναι τόσο εύκολο για τον πρόεδρο Τραμπ να το περάσει το θέμα αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, θέλω να καταλάβουν κάτι οι ακροατές σας, ότι τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι γρήγορα και συγκροτημένα και συντεταγμένα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι πράγματι το Κογκρέσο κρατάει στα χέρια του την πώληση στρατιωτικού υλικού. Οι κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝ, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι, είναι οι κινητήρες που φέρουν τα μαχητικά F-35, τα οποία θέλει να αγοράσει διακαώς
0: η Τουρκία.
1: Η Τουρκία. Επειδή έχει δυσκολίες να τα αγοράσει, κάποια στιγμή είπε, ρε παιδιά, κρατήστε τα. Εγώ φτιάχνω δικά μου. Και απλά θέλω από εσάς τους κινητήρες. Εάν πάρει τους κινητήρες, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μια τεράστια αναβάθμιση και μια ανισορροπία γενικότερα, η οποία θα μας συμφέρει να προχωρήσει. Η δική μου η παρέμβαση έχει να κάνει με τα καθήκοντά μου ως κοινοβουλευτικού. Έστειλα λοιπόν επιστολές στους ομολόγους μου κοινοβουλευτικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία συμμετέχω και εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Αν μη τι άλλο, η αναβάθμιση μιας χώρας η οποία έχει αυτή την αναθεωρητική λογική και στα συρτάρια της ο πρόεδρος Ερντογάν κρατάει ένα νομοσχέδιο που λέει ότι θα το φέρει σύντομα μέχρι το Σεπτέμβριο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διαβάζω σήμερα στη Real News και με αυτό θα κλείσουμε ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο και εσείς αναδεικνύετε με την επιστολή σας, κύριε Φαραντούρη, γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400 και μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πάντως το αναποκαλύπτει σήμερα η Real News, συζητείται έντονα το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σενάρια, διότι οι Τούρκοι έχουν ένα ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας με τους Ρώσους. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η προμήθεια του αμερικανικού οπλικού συστήματος των κινητήρων F-110 που φέρουν τα μαχητικά F-35 και βεβαίως θα τους ενδιέφεραν τα F-35, αλλά μέχρι στιγμής τα
0: F-35. Πάντως δεν θα έχει ξαναγίνει. Δηλαδή η επαναγορά πυράβλων και μάλιστα S-400 από τη χώρα που τους πούλησε σε τρίτη χώρα δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό δείχνει όμως και τους βαθμούς ευελιξίας που επιδεικνύει
0: η Άγκυρα,
1: η εξωτερική πολιτική της Άγκυρας. Εμείς, τι κάνουμε εμείς?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναπαυθούμε στις αντιδράσεις. Αυτές πρέπει να γίνουν.
0: Πρέπει να υπάρξει και επίσημο διάβημα και πίεση προς όλες πλευρές.
1: Ταυτόχρονα με την αντίδραση χρειάζεται ενεργητική διπλωματία.
0: Ναι.
1: Προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: η προσέγγιση με την Ινδία.
0: Κλείνουμε, κύριε Φαραντούρη.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Η ενεργητική πολιτική στα Βαλκάνια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική.
0: Η συμμαχία με το Ισραήλ επίσης πολύ σημαντική σε γεωπολιτικό επίπεδο.
1: Αρκεί, κύριε Παπαγιάννη, να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι οι σύμμαχοί μας είναι εκεί, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη.
1: Την αρχή της ετωροβαρούς βοήθειας στις δύσκολες στιγμές εκ μέρους της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε αρκετά πράγματα σε πολιτικό επίπεδο να πούμε μετά και βεβαίως πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από τις 9 και 4 και μετά.
2: Ριαντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Η κυρία με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που ανετράπη και πήρε φωτιά. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Επιμένουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Βέβαια εδώ στην Αττική μας λένε με το ρολόγι ότι είναι κατά ένα μποφόρ λιγότερη. 8 μποφόρ έχει στο Αιγαίο. Εδώ υπολογίζεται στους 6 με 7, στα 6 με 7 μποφόρ. Εν πάση περιπτώσει θέλει ιδιαίτερη προσοχή και η σημερινή μέρα. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Η Αττική βρίσκεται μέσα στις προειδοποιήσεις για πορτοκαλί συναγερμό. Μόνο χθες έγιναν 5 συλλήψεις. 5 συλλήψεις σε ένα 24ωρο. Ακούστε, ο άλλος έκανε τον ηλεκτροκόλληση κάτω από πεύκα. Ο άλλος είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου σε δασική έκταση. Δηλαδή, πραγματικά είναι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο ορισμός της βλακείας, την οποία την πληρώνουμε όλοι εμείς, έτσι. Από τον τύπο, τον 63χρονο που είχε στήσει μια αυτοσχέδια ψισταριά μπάρμπεκιου, κάηκαν 3 στρέμματα δασικής έκτασης. Θα μου πείτε, είναι πολλά 3 στρέμματα. Προφανώς μπροστά σε αυτά τα οποία καίγονται όλο το καλοκαίρι δεν είναι πολλά, αλλά είναι και αυτά κάποια δεντράκια. Κρίμα είναι. Λοιπόν, συνελήφθησαν όλοι αυτοί για παραβάσεις του νόμου της αντιπυρικής νομοθεσίας. Φαντάζομαι ότι από αύριο, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτή τη χώρα, θα είναι ελεύθεροι για να πάνε να ξαναβάλουν φωτιά κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο, το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι. Στην Κερατέα ένας 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίας με τροχό και ηλεκτροκόλληση, επίσης κάτω από πεύκα, δίπλα σε άκοπα ξερά χορτάρια. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος. Ο άλλος στο Μαρκόπουλο Αττικής έκανε χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Μη φανταστείτε κάποιο μπάρμπεκιου σε μονοκατοικία, το οποίο είναι χτιστό και το οποίο προστατεύεται από το μαντρότυχο της μονοκατοικίας. Μιλάμε για υπαίθριο μπάρμπεκιου. Πήρε ο τύπος στην ψισταριά, έβαλε κάρβουνα και πήγε κάτω από τα πεύκα και σε ξερά χόρτα να ψήσει μπριζόλες. Τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, Γιώργος Τράπαλης, ο πολιτικός αναλυτής της Good Affair, δημοσκόπος. Καλημέρα κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Επικεφαλής ερευνών της συγκεκριμένης δημοσκοπικής εταιρείας. Έχετε κάνει καμιά έρευνα τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες ή λόγω του καλού καιριού έχετε σταματήσει να μετράτε?
1: Μέχρι και τις 10-15 Ιουλίου πιστέψτε με, μετράμε συνέχεια, μετράμε πανελλαδικά, πέρα από τις μεγάλες πανελλαδικές, μετράμε και τοπικά σε διάφορες.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό αν θέλετε κύριε Τράπαλη.
1: Μισό λεπτό να βγάλω το Νομίζω ότι είναι καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα, βέβαια. Για πείτε μας.
1: Ναι. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, πέρα από τις παραλλαδικές μεγάλες έρευνες τις οποίες κάνουμε, μετράμε και περιφέρειες διάφορες για να επιβεβαιώνουμε αλλά και να βλέπουμε συνεχώς ποιες είναι διαφοροποιήσεις που υπάρχει ανά τη χώρα, οι οποίες να είναι απόλυτα κατανοητές, ότι δεν είναι τα ίδια ποσοστά τα οποία παίρνουν τα κόμματα. Δηλαδή, είναι διαφορετικά, ας πούμε, τα ποσοστά που παίρνει στο βόρειο τομέα η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, με το Νότιο Αιγαίο.
0: Πριν πάμε στα κόμματα, μετράτε και υποψηφίους βουλευτές, έχω μάθει, σωστά?
1: Είναι απόλυτα λογικό. Μετρώντας τα κόμματα, προφανώς μετράμε και βουλευτές και τοπικούς και δημάρχους, οτιδήποτε. Είναι απόλυτα λογικό.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί είναι πιο υποκειμενικά τα πράγματα. Δηλαδή, η πρόθεση ψήφου όσον αφορά τα πρόσωπα μπορεί να έχει αλλαγές μέχρι τις εκλογές, σωστά?
1: Και αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και είναι απόλυτα λογικό να είναι σαφώς πιο δύσκολη η ερευνητική διαδικασία όταν πάμε στα πρόσωπα, γιατί καλό είναι και που με ρωτήσετε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ πιο απλό κάποιος να κατανοήσει τις μετακινήσεις που υπάρχουν από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί υπάρχει κάτι πολύ πιο ολικό, και όταν πάμε στην ουσία, στο ποιος πάει να εκλεγεί, επειδή είναι σαφώς περισσότερη ανάλυση και θέλουμε σαφώς περισσότερα ψηφοδέλτια, ερωτηματολόγια πάρα πολύ απλά, τα οποία αναλύουμε, εκεί καταλαβαίνουμε και τη μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά προφανώς εκεί έγκυται στον κάθε ερευνητή το πώς μπορεί να αποτυπώσει το σωστό αποτέλεσμα.
0: Για να καταλάβουμε και τη μεθοδολογία, τηλεφωνείτε βάσει ερωτηματολογίου και διαβάζετε στους ερωτηθέντες, στους πολίτες, στους ψηφοφόρους μια σειρά από ονόματα ή είναι ελεύθερη επιλογή να αποφασίσουν αυτοί? Πώς βγαίνει δηλαδή η πρόθεση ψήφου
1: δεν
0: επί των προσώπων?
1: Δεν είναι απαραίτητο το τηλέφωνο, υπάρχουν διάφορες δειγματοληπτικές διαδικασίες, ένα που φαίνεται το τηλέφωνο. Πλέον η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το διαδίκτυο να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Mm-hmm. Μέσω, για

0: παράδειγμα, τελευταία χρόνια και κάτι το οποίο το ακολουθούμε και εμείς, το μοίρασμα ερωτηματολογίων μέσω social media είναι κάτι πάρα πολύ έγκυρο και δίνει τα σωστά αποτελέσματα. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να απαντήσει να διαβάζει το ερωτηματολόγιο, να απαντάει σαφώς πιο γρήγορα και να είναι σαν ο ίδιος να ψηφίζει και να μην το ακούει από τηλέφωνο. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι όπως είναι μέσω διαφόρων άλλων εφαρμογών, μέσω mail, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και το ζήτημα δεν είναι η δειγματοληψία, είναι και ο ίδιος ο αναλυτής, ο ίδιος ο ερευνητής να
1: σταθμίζει τα δείγματα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Έχει σημασία η στάθμιση των δειγμάτων. Τώρα, τι εικόνα έχετε σε πανελλαδικό επίπεδο από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής ή την πρόθεση ψήφου των κομμάτων? Δηλαδή, αυτό το οποίο αποτυπώνεται σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη σας, πού περίπου κινούνται τα κόμματα, αλλά και από τις δικές σας έρευνες που έχετε κάνει εσείς?
0: Χωρίς να πούμε ότι και εμείς έχουμε κάποια μεγάλη διαφοροποίηση, γιατί προφανώς όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες το ίδιο κοινό περίπου βρίσκουν, όχι τους ίδιους ανθρώπους, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν συνεχώς κάνεις έρευνες πανελλαδικές 1.000-2.000 ανθρώπων, πολύ δύσκολα δεις πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις αν δεν συμβαίνει κάτι συνταρακτικό εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ένα παράδειγμα, ότι είναι τελείως διαφορετικό να μετρήσει κάποιος την κυβέρνηση όταν υπάρχει κάποιο θετικό αποτύπωμα εκείνη τη στιγμή, τελείως διαφορετικό αν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, για παράδειγμα.
1: Άρα έχει σημασία το timing, η στιγμή.
0: Πάντα αυτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πάντα σταθερά τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, να μην αμφισβητεί την πρωτιά της από κανένα άλλο κόμμα, να προσπαθεί σε πρώτη φάση, ο στόχος της είναι να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει το ποσό των ευρωεκλογών. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, αν δεν εμφανιστεί κάποιο νέο κόμμα που πιθανά να είναι κοντινά στη Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη θέση φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει.
1: Πριν πάμε στη δεύτερη, θα τα πούμε όλα αναλυτικά και το νέο κόμμα, το οποίο πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κατά τη γνώμη σας, σε πραγματικές συνθήκες εκλογών, εσείς τώρα μετράτε, αλλά εκλογές δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε μπει καν στην επίσημη προεκλογική περίοδο.
0: Σωστή.
1: Σε πραγματικές συνθήκες εκλογών, όπου θα τεθούν τα διλήμματα, όπου θα υπάρχει συσπήρωση των ψηφοφόρων σε συγκεκριμένα κόμματα, όπου θα υπάρχει πόλωση, πού κατά τη γνώμη σας, αν είχαμε σήμερα εκλογές, θα κινεί το η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο ποσοστών?
0: Αν η Νέα Δημοκρατία πείσει ότι οι πρώτες εκλογές έχουν στοιχείο τελικών εκλογών, εκεί μπορεί να δει κανείς ποσοστά τα οποία θα είναι και λίγο μεγαλύτερα από τα σημερινά. Είναι όμως ένα στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας αυτό να μπορέσει να το κάνει, γιατί όταν υπάρχει την περιραίους ατμόσφαιρα ότι πάμε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία δεν θα είναι η κυρίαρχη, εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα συσπήρωσης κυρίως στο κυβερνητικό κόμμα. Mm. Φαίνεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει τα ποσοστά των ευρωεκλογών σχετικά, και είναι σχετικά ένας εύκολος στόχος. Το ζήτημα είναι για τη Νέα Δημοκρατία σε μια τέτοια πολυδιάσπαση κομμάτων. Είπατε και τα ερωτηματολόγια πριν. Ρωτήσαμε 14 κόμματα μαζί με καινούρια ή πιθανά ενδεχόμενα κόμματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τέτοια πολυδιάσπαση, και δεν είναι μόνο η περίφημη του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, της κεντροαριστεράς, όταν κάποιος έχει να επιλέξει μεταξύ τόσων πολλών κομμάτων, είναι απόλυτα λογικό να μην ξεχωρίζει κάποιο κόμμα. Παρ' όλα αυτά όμως, για τη Νέα Δημοκρατία αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Άρα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι από τα άλλα κόμματα, αλλά από το αν οι δικοί της ψηφοφόροι των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, του σκληρού πυρήνα της δηλαδή, πάνε ή όχι να ψηφίσουν ξανά στις εκλογές. Σωστά?
0: Και φαίνεται ότι όσον αφορά το κομμάτι των ευρωεκλογών θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη σπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να ξαναφέρει κοντά της αυτό το κομμάτι το οποίο έχασε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, και αυτή τη στιγμή είναι αυτή η κρίσιμη μάζα που όχι της δέατητος στην πρωτιά, αυτή δεν αμφισβητείται, αλλά θα την οδηγήσει σε ψηλότερα δυνατά ποσοστά στο δρόμο για την αυτοδυναμία.
1: Πριν πάμε στο δεύτερο κόμμα, το οποίο και αυτό φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει, κατά τη γνώμη σας, από τις έρευνες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχετε, προκύπτει ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, είτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, υπάρχει μεγαλύτερη, πραγματικά μεγαλύτερη διάθεση συμμετοχής, ή θα απογοητευτούμε βλέποντας ότι η αποχή θα εκτιναχθεί σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ήταν στις τελευταίες εκλογές? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Η αποχή συνεχώς μεγαλώνει από τα τελευταία 20 χρόνια, από τη στιγμή που πρωτοψήφισα εγώ για πάμε το 2004, η αποχή συνεχώς μεγαλώνει.
1: Σωστή παρατήρηση. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μεγαλώνουν τα ποσοστά της αποχής.
0: νομίζω εκτός το 2023, αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Πολύ ωριακή ήταν η διαφορά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η γενιά μου και κάτω, οι σαραντάριδες και κάτω, έχουν συνηθίσει να μην ψηφίζουν δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή να συζητηθεί και να μην είναι μόνο για την ψήφο των νέων. Ξέρετε, όταν ο μέσος ψηφοφόρος είναι περίπου στα 56-57 έτη, καταλαβαίνετε ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η κάλπη και εκ των πραγμάτων και τα κόμματα ενδιαφέρονται για άλλους ψηφοφόρους και τα ίδια διώχουν τους μικρότερους. Αλλά αντίστοιχα όμως πρέπει να γίνει και κουβέντα στους ίδιους για ποιο λόγο δεν ψηφίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν όμως φαίνεται ότι η αποχή θα είναι ξανά μεγάλη. Με έναν αστερίσκο, επειδή μιλάμε για νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν στην αρένα, θα είναι.
1: Μήπως δημιουργήσουν κίνητρο μεγαλύτερης συμμετοχής, λέτε, αλλά, τα κόμματα αυτά.
0: Αλλά πρέπει να δούμε, είναι πολύ δύσκολο αυτό και είναι δύσκολη και η ερευνητική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπουμε τις μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο και διαφορετικό να προβλέπουμε με μεγάλη ακρίβεια. Γίνεται και αυτό βέβαια από την ερευνητική μας ομάδα και από άλλες ερευνητικές ομάδες, αλλά είναι διαφορετική διαδικασία.
1: Κατά τη γνώμη σας, αν και είμαστε αρκετά πριν τις εθνικές εκλογές, η δεύτερη θέση με τον τρόπο που πλασαρίστηκε στη θέση αυτή το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει κρυφεί, δηλαδή μπορεί να υπάρξει τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες κάποια ανατροπή, κάποιο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ή κάποιο άλλο κόμμα να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή όχι κατά τη γνώμη σας?
0: Το να λέμε ότι έχει κρυφθεί από τώρα η δεύτερη θέση ή οποιαδήποτε θέση, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πρόωρο. Φαίνεται όμως ότι πάρα πολύ δύσκολα δεν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση, για πολλούς λόγους, και για το κομμάτι της απραξίας του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ορίζεται συνεχώς ως ο αντιμητσοτάκης, ο τελείως το άλλο πράγμα, η άλλη διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο καθένας μπορεί να έχει θετική αρνητική γνώμη και προφανώς δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα και για τους δύο, όμως αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον τον αντίπαλο και αυτό,
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Αυτή...
0: Και ταυτόχρονα,
1: ναι, ναι,
0: απλά για να συμπληρώσω και
1: παρακαλώ,
0: αυτό, πάντα ο Αλέξης Τσίπρας φαινόταν ακόμα και την εποχή που δεν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε ένα σταθερά μεγάλο ποσοστό, μεγάλο για άνθρωπο που δεν έχει κόμμα, περίπου ένα 12-13%, το οποίο θα τον στήριζε σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν αυτή ήταν η βάση του, είναι λογικό να πηγαίνει προς τα πάνω και να μπορέσει να διατηρήσει τη θέση.
1: Λένε κάποιοι αναλυτές, πολιτικοί και δημοσκοπικοί αναλυτές, και το ακούω με προσοχή, αλλά εσείς θα μου πείτε πώς το εισπράτετε, ότι αυτή η αναβίωση του δίπολου Μητσοτάκη Τσίπρα, το γεγονός δηλαδή ότι βρέθηκε το αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστω στη μορφή την οποία παρουσιάζεται αυτό το δέος σήμερα, βολεύει το Μαξίμου, βολεύει την κυβέρνηση, βολεύει και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την έννοια ότι ενεργοποιεί αντιαριστερά, αντανακλαστικά, μια σειρά απογοητευμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν θα πήγαιναν στις κάλπες, θα πάνε όμως τώρα υπό τον κίνδυνο να επιστρέψει στην εξουσία και την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό πώς το ακούτε?
0: Κάποιες φορές, ξέρετε, πριν από περίπου 2 ώρες τελείωσε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ, το Αλγερία-Αυστρία, το οποίο ήταν μια βολική ισοπαλία και για τους δύο για να περάσει τον επόμενο γύρο. Και μετά ο καθένας τι θα κάνει στο Μουντιάλ είναι η επόμενη στιγμή του και θα κρυθεί αυτό. Κάπως έτσι είναι και τώρα αυτή η μάχη. Φαίνεται ότι και οι δύο περνάνε τον όμιλο, δηλαδή και οι δύο πετυχαίνουν τους πρώτους τους στόχους, να μεγαλώσουν τα ποσοστά τους, και όταν θα κρυθεί η μάχη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πιθανά από μια δεύτερη εκλογική διαδικασία, τότε θα ξανακριθούν. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα με ισχυρούς επικεφαλείς, ο καθένας ισχυρός φυσικά για το χώρο του, ο χώρος κεντροαριστεράς όντας απόλυτα χωρισμένος σε σχέση με το χώρο της κεντροδεξιάς, έχει πιο χαμηλό ταβάνι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά προφανώς μπορούμε να πούμε ότι αυτό έρχεται και βολεύει και τους δύο και προφανώς τον πρώτο πολύ παραπάνω.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο. Μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται και τέταρτο, κάτω από το κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις τρίτο. Οφείλεται κατά τη γνώμη σας στο επικοινωνιακό πλεονέκτημα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας ή στην αδυναμία του Νίκου Ανδρουλάκη να παρουσιαστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό χάρισμα, θα λέγαμε ότι όλα ό,τι είπα και πριν, ότι υπάρχει ένα σταθερό κομμάτι ανθρώπων ο οποίο πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε κάθε έρευνα την οποία κάνουμε κι εμείς, όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται κεντροαριστεροί, αριστεροί ή κεντρώοι με κάποια χαρακτηριστικά κοντά στην ευρύτερη κεντροαριστερά, τα ποσοστά που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ανεξαρτήτως το κόμμα που ψηφίζουν.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί για παράδειγμα, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφώς πιο δυναμικός από το κόμμα του, και φαίνεται και το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ενώ η διαφορά είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα είναι πιο ισχυρό από
1: τον αρχηγό. Κατάλαβα, το πρόσωπο.
0: Και αυτό, αλλά ο κόσμος έχει συνηθίσει να ψηφίζει αρχηγό.
1: Τελειώνουμε τη συζήτησή μας με ερώτημα που αφορά το δυνητικό, έτσι, ερώτημα για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εσείς πού το βλέπετε το κόμμα αυτό από τις έρευνές σας, σε τι ποσοστό κινείται αυτή τη στιγμή?
0: Φαίνεται να είναι σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά και από τον Αλέξη Τσίπρα και από το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάπου είναι και λογικό, γιατί υπάρχει ένα κυβερνών κόμμα το οποίο είναι αρκετά ισχυρό. Το ζήτημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι πώς μπορεί να μεγαλώσει την όποια δυναμική η οποία υπάρχει και να μην δείξει ότι κατεβαίνει απλά για να εκφράσει ένα γυνάτι, θα λέγαμε. Mm. Δηλαδή το ζήτημα για τον Αντώνη Σαμαρά είναι να δείξει ότι έχει μια... ότι εκφράζει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας κατά τον ίδιο και μπορεί να πάρει ξανά έναν κόσμο που είναι λίγο πιο συντηρητικό.
1: Πού το βλέπετε από την εκτίμησή σας και από τις μετρήσεις που έχετε, πού κινείτε, σε τι ποσοστό αυτή τη στιγμή?
0: Φαίνεται ότι ο Ντόνις Σαμαράς ήταν σαφώς χαμηλότερα από τα δύο νέα κόμματα. Δηλαδή πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα προσεγγίσει ποσοστά που είχε πάρει η πολιτική άνοιξη το 1993.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τράπαλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή, καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Α, δεν έχουμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σημαίνει ότι τα F35 δεν φέρουν κινητήρες F110, αλλά κινητήρες F135 που καμιά σχέση δεν έχουν με τον παλιό. Μα νομίζω το διόρθωσε αυτό ο κ. Φαλατούρης. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Γιάννη. Αναφέρομαι στους αυτοαποκαλούμενους προοδευτικούς βουλευτές. Όταν το παίζεις κομμουνιστή σε μια καπιταλιστική χώρα, πληρώνεις από τον καπιταλισμό, ζεις με δυτικό τρόπο και απολαμβάνεις όλα τα αγαθά και τις ελευθερίες. Δεν είσαι ηλίθιος λοιπόν. Απλά απευθύνεσαι σε ηλίθιους. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο που επισημαίνει αυτό για τους κινητήρες που πριν από λίγο είπε ο κ. Φαραντούρης. Νομίζω το διόρθωσε πάντως. Καλημέρα στον Αντώνη το Μιαούλη. Γιάννη, πολλές καλημέρες. Έληξε η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Πρόστιμο θα φάει όποιος αδιαφόρησε προς βάρος των υπολείπων που ενδέχεται να καεί το σπίτι μου επειδή ο δίπλα πήρε φωτιά. Αυτή η βαριμπόμπη που το 21 κάηκαν τα πάντα, οι Θρακομακεδόνες, στο Τατόι, δεν έχει δει η δημοτική αρχή ότι είναι μια ζούγκλα ακαθάριστη. Ντροπή δηλαδή στο Δήμο Αχαρνών, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη τον Παναγόπουλο. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Τον Αγγελή. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Κυρία Ευαγγελία, θα στείλω το μήνυμά σας για να μου εξηγήσουν τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και θα σας ενημερώσω. Καλημέρα και στον Κώστα τον Κουτσομπίνα. Καλημέρα και στον Αθανάσιο τον Ρομποτή που διαμαρτύρεται γιατί ο κύριος Φαραντούρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής και έχει προσχωρήσει χωρίς να παραδώσει την έδρα που κανείς δεν το κάνει. Στο Πασόκ οπότε είναι ανεξάρτητος. Ναι, αλλά τον Φαραντούρη τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφυγε από μόνος του, αγαπητέ φίλε κύριε Ρομποτή. Διαγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στον Άγγελο. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Εμείς θα ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Φορολογία των ενοικίων. Η εφημερίδα έκτενε σε ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχτεί στις φλόγες. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Οι σταθμοί Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Αντένα.
6: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Έχει στη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και εσείς για τον μπανάκι σας, ακούστε μουσική, είναι για το αυτοκίνητο που πάμε για μπάνιο.
0: Με τέτοια ώρα δεν νομίζω ότι
1: θα πάνε. Θα πάνε, άκου.
0: Το ξέρεις εσύ?
1: Άκου, το ξέρω.
0: Θα εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό, ε?
1: Τίποτα εγκλωβιστεί. Άκου
0: πεις,
1: το τραγούδι.
0: Μη μου το πεις.
1: Άκου τώρα.
0: Ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Είναι γνωστό αυτό χρόνια τώρα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε mail στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως τα δελτία η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Ο συνάδελφος ο Γιατζόγλου είδε στο αυτοκίνητο, πάει ναι. για δουλειά, έρχεται ναι. πάνω στον αντένα.
0: Χαρούμενος και αυτό.
1: Ας ναι. έμαζε Ρογκάκο που πάμε και πάλι πριν πρωί, πάει στη δουλειά βέβαια.
0: Ναι, όπως όλος ο
1: είπα. Σωτήρη δεν είσαι ο μόνος, να ξέρεις, είμαστε όλοι εδώ.
0: Από πρωί στις επάλυσεις εμείς.
1: Πάμε, θα έρθουμε και εμείς σε λίγο. Να σου πω τώρα θα ξύπναγα, ναι. τώρα ξυπνάς παιδί μου, και όχι τώρα και πιο αργά. Πίνεις ένα καφεδάκι στο σπίτι, ναι. παίρνεις το αυτοκίνητο χαλαρά, βάζεις ναι, το μαγιό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Πας κάτω στο Μαυροβούνι ή στο σκουτάρι. Μαυροβούνι,
0: ώρες,
1: στο Λίθιο.
0: Ναι, ναι, σε τρεις ώρες.
1: Λέω, αν ήμασταν.
0: Δεν μπορώ να γελάσω, έχω πάθει μια ψήξη και γυρνάω τον
1: Λίθιο. Εσύ πού την έπατε στην ψήξη?
0: Από το αυτοκίνητο, όλη η πλευρά η δεξιά είναι ακίνητη.
1: Γιατί σε χτυπάει εκεί στα πλευρά.
0: Υδρώνω και είναι όλη η πλευρά η δεξιά, όλη την έχω δώσει την δεξιά. Πάω μονόπαντα.
1: Μα γιατί βάζει, γιατί δεν ανεβάζει ψηλά τι
0: περσίδες? Έβαλα έμπλαστρα, έβαλα μυοχαλαρωτικά.
1: Έχει περσίδες, γιατί σηκώνει ψηλά?
0: Αφηρημένη λίγο, πάω κατά πάνω στην είδηση.
1: Στα πλευρά τη χτυπάω εγώ από κάτω, να μην φαίνεται. Μπαμ, μπαμ, τη ρίχνω κανένα δυο.
0: Όλη
1: τώρα...
0: πλευρά, η δεξιά.
1: Όλη η δεξιά πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσεξε τι θα λες στον αέρα, μην είναι και στον εγκέφαλο. Μα λες και στον εγκέφαλο δεξιά, μην έχει τίποτα εγκέφαλο.
0: Η δεξιά δεν πάει καλά ο εγκέφαλο μου, ναι. Η δεξιά του πλευρά
1: πρόσεξε,
0: δεν είναι το δυνατό του χαρτί.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν είναι το δυνατό του χαρτί, Νίκο μου.
1: Πρόσεξε, μην αρχίσεις και λες πράγματα.
0: Ναι, Νίκο μου.
1: Α, ωραία τραγούδια.
0: Λοιπόν, να πούμε, από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου και να το πιάσεις. Πάμε από τα δυσάρεστα πρώτα. Να πάμε τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, έχει και στιγμές χαράς όμως, έτσι.
1: Έχει, ναι. Έχει το 11χρονο, το παιδί λες.
0: Ναι, το παιδί που το βγάλουν τρεις μέρες μετά, μέσα από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παιδί. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Είναι τρεις μέρες.
1: Χωρίς μέσα, νερό,
0: με πλάκες από πάνω του. Με πλάκες, mm-hmm. τόνοι από τσιμέντο πάνω από το κεφάλι του και στο σώμα του, με πιθανότατα. Mm-hmm. Είναι καλά. Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει κανείς, αγνοούνται πάνω από 50.000 άνθρωποι.
1: Τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, να ξέρεις, θα έχουμε θέματα.
0: Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός.
1: Και πόσους να βρεις από αυτούς τους ανθρώπους?
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δυστυχώς, θα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες.
0: Έχουν πάει 18 χώρες, αλλά τώρα δεν φτάνουν γιατί έχουν αφανιστεί περιοχές.
1: Περνάνε οι μέρες, εσύ.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι εθελοντές, αυτό είναι το συγκλονιστικό, οι οποίοι σκάβουν με γυμνά χέρια.
1: Είναι ζέστη. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Τώρα στην τέταρτη, πέμπτη μέρα, έκτη.
0: Έχει με κρίση, δηλαδή. Πέφτει πάνω σε ένα πράγμα τσιμέντο. Ναι, έχει δυσκολέψει πολύ η κατάσταση.
1: Εμείς ευχηθούμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και θα δούμε. Θα δούμε τι γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, να πούμε τα του καιρού λιγάκι, Νίκο, γιατί
1: τι
0: νομίζω
1: γίνεται,
0: ότι πρέπει να το πούμε. Να πούμε τα εντός και μετά πάμε στα εκτός.
1: Πιο ακραίοι καύσονες, πρώτα απ' όλα θα σου πω. Εγώ διάβαζα μία αυτή,
0: ναι,
1: μία
0: ναι.
1: έρευνα,
0: ναι.
1: ότι θα έχουμε πιο ακραίους καύσονες και θα έχουμε περισσότερους καύσονες όπου πέραν τα χρόνια. Ο καιρός 7-8 μποφόρ και αύριο και σήμερα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε αυξημένη προσοχή. Αλλά τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη προσοχή. Στα ίδια καταλήξαμε.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε 5 συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Α, λες για τον μπάρμπεκιου και
0: λοιπόν,
1: για το...
0: η μία περίπτωση, ακούστε τώρα. Στην Κερατέα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, 39χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Κόλλαγε. Πού κόλλαγε ο άνθρωπος? Σε τσιμέντο.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα που κουράγω?
1: Ρε παιδί μου, αν είσαι μέσα στο χώρο σου.
0: Τι είναι αυτό τώρα που λες?
1: Και κολλάς ηλεκτροσυγκόλυση, το καταλαβαίνω. Στο χώρο σου λέω, αν έχεις μαγαζί. Το να είσαι έξω και να κάνεις ηλεκτροσυγκόλυση.
0: Έξω
1: δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν, και ξεκίνησε μια φωτιά. 3.000 είναι το πρόστιμο. Είναι στην περιοχή στο Μαρκόπουλο, έτσι, αυτό το ένα.
1: Δίπλα μας.
0: Ναι, το δεύτερο τώρα. Και πάλι στο Μαρκόπουλο. 52χρονος, ναι, έκανε χρήση πέτρες ψησταριάς
1: μπάρμπεκιου.
0: Μία και μισή το μεσημέρι.
1: Να ψήσει, αλλά που να ψήσει.
0: Τι λες ρε Νίκο, να μην ψήσει.
1: Να ψήσει, και εγώ ψήνω. Ας φάει εσύ, Ρίτσα, στην ταράτσα μου, ψήνω. Αλλά στην ταράτσα μου.
0: Δεν λέμε για την ταράτσα.
1: Αυτό σου λέω. Πού πας, Χριστιανέ μου, βάλ το.
0: Κανονικά, σε ανοιχτό χώρο.
1: Βάλ το πάνω στο τσιμέντο εκεί, αν έχεις καμιά αυλή. Και ψήσει εκεί.
0: Και να μην ψήσει τη μέρα, Νίκο. Δεν έγινε και τίποτα, καρδούλα μου. Δεν έγινε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Φάει και μια κονσέρβα, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν το πιο τρώω.
1: Είναι,
0: δηλαδή.
1: Υπάρχουν και τα μαγειρευτά. Ναι. Άσε, στο σκορβούτο ή αμέσω. Υπάρχουν και τα μαγειρευτά.
0: Ναι, υπάρχει και ο φούρνο.
1: Κάνε ένα λαδερό. Κάνε ένα κατσικάκι. Α, αυτό στο φούρνο με πατάτε.
0: Κάνε κατσικάκι, Νίκο, να ζήσουνε.
1: Γιατί ρε, εσύ, με πατάτε στο φούρνο. Ρε, τι έχουμε πάθει. Προσέξτε, μην βάζετε φωτιές. Προσέξτε, οκτωμποφόρ.
0: Σε πέντε περιπτώσεις έγινε αυτό εχθές. Και σήμερα είναι αυξημένη προσοχή. Από Δευτέρα πέφτουν οι άνεμοι. Για λίγο ακόμα, δεν είναι. Λίγα 24 ώρα που χρειάζεται κάποιος να κάνει υπομονή και να μην κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι. Λίγο. Από Δευτέρα ξεκινάμε. Παίρνουμε τροχό και ξεκινάμε την ηλεκτροσυγκόλυση. Άστα. Δεν είναι τίποτα.
1: Προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εντός. Εκτός, η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι εφιαλτική. Τα σαραντάρια πάνε και έρχονται.
1: 40, 42, 43.
0: Ναι, και υπάρχουν αυτά τα βίντεο, φαντάζομαι τα έχετε δει όλα.
1: Που μπαίνουν μέσα και δεν έρχονται.
0: Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι.
1: Το έχεις δει.
0: Πάνε στα καταστήματα, ναι, κλιματισμού για να αγοράσουν.
1: Ρε, παιδί μου, οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν κλιματιστικά. Και οι Άγγλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γάλλοι δεν χρειάζονταν, και οι Γερμανοί δεν χρειάζονταν. Όταν τώρα σου λέω ότι η Σιβηρία έχει 33 βαθμούς Κελσίου, φαντάζομαι το Σιβήριο να μπαίνει μέσα να λέει γεια σας, θα ήθελα air condition, παρακαλώ.
0: Πού να το φανταστείς.
1: Μα το καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
0: Μπαίνουν, κάνουν κυριολεκτικά ντούμε στο μαγαζί και παίρνουν ό,τι βρίσκουν.
1: Η κυρία, μία γιαγιά που είναι σκοτωθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρεις, είναι κόσμος, μπερδεύεται. Και τρικλοποδιέ. Άσε που μπαίνουν και τρικλοποδιέ. Εκεί θα σε χτύπαγα στα πλευρά, θα σε πόναγα. Θα σε χτύπαγα από κάτω να πάρω το air condition.
0: Σου λέμε σαν να το γύλο είμαι.
1: Εκεί ξέρεις τι γίνεται. Να δεις πλευρά εκεί μαυρισμένα. Ρε, άσε το κάτω.
0: Κυριολεκτικά εισβολεί στα. Έχουν αδειάσει όχι ράφια, όχι ανεμιστήρες δεν υπάρχουν, ούτε βεντάλιες. Και φαίνεται ότι έρχεται και τρίτο μετά από αυτό.
1: Στο πάνω εκεί, στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, πάλι, πάλι, πάλι.
1: Τι είναι αυτό. Εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Προσώρας.
1: Ο Θεός της Ελλάδας. Εδώ.
0: Άρχισε τα δικά σου.
1: Σου έχω εδώ είδηση από επιστήμα από τον Μπίτον, τον Ρόντρικ Μπίτον.
0: Ναι.
1: Τον λογοτέχνη και πανεπιστημιακό.
0: Ποια είναι
1: ο ελληνισμός ορίζεται από τη γλώσσα του. Και όχι μόνο από το έθνος του. Άκου να δεις 3.500 χρόνια γλώσσα. Η αρετή των Ελλήνων εκφράζεται από τη λέξη εγκαρτέρηση. Μιλάμε τρομερός. Έκανε μια τρομερή.
0: Δίκιο έχει με τον εγκαρτέρηση. Δίκιο έχει.
1: Τρομερός. Τρομερός. Εμένα να πάρει και να δει.
0: Εγκαρτέρηση προσωποποιημένη.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, Αντώνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι καρτερός είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πείτε μας αυτό πάτε εσείς σήμερα για μπάνιο ή βόλτα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr. Να έρθετε να μας πείτε.
0: Ο ναι. κόσμος δεν πάει πάντα. Και εντάξει, κοίτα σου πω και κάτι, πώς είναι σήμερα.
1: Τι?
0: 28 είναι.
1: Ναι.
0: Αν είσαι που... σήμερα έχουμε τα capital controls, δεν μου λες τίποτα.
1: Δεν θα περάσουν από τράπεζες σήμερα. Άστο, ναι. Πηγαίνει ευθεία.
0: Θέλω να σου πω ότι 28 το μήνα δεν είναι και πολύ πληρωμένοι. Μπορεί να μην βγαίνει και ο κόσμος.
1: Εντάξει, μωρέ, θα έχουν κρατήσει τώρα. 20, 30, 40 ευρώ τα παιδιά, οι δύο σίγουρα. Έχουν
0: τα παιδιά,
1: δεν έχουν
0: σίγουρα,
1: πάνε.
0: Τα παιδιά θα πάνε. Λέμε για πιο μεγάλους, μετά τα 17.
1: Και αυτοί θα πάνε. Να πάρουν ένα καφέ, θα πάνε. Πού θα βρουν παραλία. Βγήκαν οι παραλίες εδώ, οι καλές και οι κακές.
0: Έχει πολύ.
1: Όταν λέμε κακές τώρα, δεν λέμε ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δεν πήραν σημαία.
0: Έχει εξαιρετικές παραλίες η Αττική. Έτσι κι αλλιώς. Έχει εξαιρετικές παραλίες. Βέβαια, για να φτάσεις στις παραλίες από ένα σημείο και μετά τις 11, δεν είναι και πολύ εύκολη προσέγγιση.
1: Εντάξει.
0: Και η Αττική γεμίζει και οι μεγάλες λεωφόροι και η παραλιακή κάτω. Δεν περνάει τίποτα, κουνούπι.
1: Τι μηνύματα έστελναν στον Αντώνη το Μορτάκι, που τέτοιες τα μηνύματα αυτά. Τι λέγανε, ότι τις βγάζουν όλες άξιστες να πηγαίνουμε να πληρώνουμε, λέει ο κόσμος. Γι' αυτό λέει βγάζουν τις ελεύθερες.
0: Τις ελεύθερες.
1: Για
0: ναι.
1: να πηγαίνουμε στις
0: ναι,
1: παντρεμένες.
0: Ναι, ναι.
1: Στις τέλος πάντων.
0: Στις παντρεμένες. Ναι.
1: Που έχουν εισιτήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Και να
0: έχει
1: μην πάρεις...
0: εξαιρετικές παραλίες.
1: Ναι, βεβαίως. Και να μην πάρεις μπλε σημεία, δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις μπάνιο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Και, έχει είναι πάρα πολλές. Και είναι και πάρα πολλές. Δεν χρειάζεται να πας στο Μαυροβούνι που λες και εσύ να ταξιδέψεις δύο ώρες.
1: Ωραίο. Και το σκουτάρι, ωραίο. Τι μου θύμισες.
0: Εσύ το έθεσες, μόνος σου το θυμήθηκες.
1: Ο κύριος Τσερέλα σκούμπιζε τα δάκρυα της πατριώτισσάς μου, της κυρίας Οικονομάκου, στην τελετή των όρκων τους.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, ναι.
1: Μα θα τη δω κάτω την Οικονομάκου, θα τη ρωτήσω. Πρώτο θα της πω γιατί δεν με κάλεσε. Να μου πεις που με ξέρει.
0: Και εγώ δεν θα σε καλωσάρει.
1: Που με ξέρει να με καλέσει.
0: Ναι.
1: Ενώ δηλαδή δεν να... είμαι στενός.
0: Ναι, ναι. Δεν κάλεσε όλοι.
1: Ξερενόμαστε γενικά.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, πώς πέρασαν, τι φαγητό είχαν.
0: Μα το έχεις αναλύσει εσύ στο ραδιόφωνο.
1: Τα φαγητά δεν τα έχω.
0: Δεν πειράζει, Νίκο μου.
1: Θα τη ρωτήσω από κοντά.
0: Αυτή δεν ξέρει αν τους έχει δει και τους δύο.
1: Πολύ ωραίος γάμος.
0: Αν τους έχει δει και τους δύο, δεν είναι πολύ το φαγητού.
1: Ο τρώνε, αλλά τρώνε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι πολύ το φαγητού, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Καλά, δεν θα φάγαν κάτι στο γάμο.
0: Φάγανε κάτι, αλλά κάτι ελαφρύ. Τους έχει ζήσει.
1: Και εγώ αυτό, ό,τι είχε θα έτρωγα. Δεν θα ζει τα γάλα. Αυτά εκεί που είχαν. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΚΕΟ, οι παρακάτω περιοχές είναι ακατάλληλες, λέει.
0: Ναι.
1: Τι λέτε, καλέ. Νέα Φώκια, δεν θα πω τώρα εγώ παραλίες.
0: Μην πεις, όχι, μην
1: πεις. Λεγρενά, Σούνιο, Λαύριο, Λαβριωτική, Κερατέα, Πορτοράφτη, Βραβρώνα. Δεν λέω παραλία.
0: Ναι.
1: Νέα Μάκρη, Πειραιάς. Καλά, τώρα μέσα στην Πειραϊκή δεν μην πας να κάνεις μπάνι, δεν χρειάζεται. Μέσα εκεί. Σαρονικός, Δήμος Σαρονικού, Φώκια κτλ. Εντάξει, θα πάμε εκεί εμείς, Αντώνη. Εκεί που λένε ότι δεν, εκεί θα πάμε. Δεν θα έχει λαγοκέφαλους, έχει δίκιο. Ο Αντώνης.
0: Έχεις αγωνία και εσύ για τους λαγοκέφαλους, Νίκο.
1: Έχω. Εμάς δεν έχει το Γήθιο.
0: Μα στο Γήθιο δεν είναι περιοχή. Στο Γήθιο είναι ο παράδεισος και απλά το δώσαν Γήθιο το όνομα.
1: Σαν τον Αρβανίτη. Το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, δεν έχει γιατί έχουμε τσικαρέτα καρέτα, λέει, και είναι ωραίος μεζές για τις χελώνες.
0: Στο φαγητό το κατέληξε. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, όχι το δικό μας, της χελώνας.
1: Τέλος πάντων, τώρα που τον βλέπω τον κύριο Τσερέλα, καλούτσικος είναι.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Εσύ έχετε τρελαθεί οι γυναίκες με τον κύριο Τσερέλα. Καλό παιδί, ψηλό.
0: Δεν μέχρι τώρα, αλλά ναι, καλό παιδί, ψηλό.
1: Αυτά. Και εμείς, καλά παιδιά, κοντά είμαστε. Δεν πειράζει.
0: Να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Να είναι, βεβαίως να είναι.
0: Κατά τα άλλα, πάλι στις καλένδες η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Πάλι σφοδρά πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει. Δεν
1: εκεί
0: το βλέπω.
1: Τι γίνεται τώρα, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια και δεν ξέρω τι θα γίνει με την αυσιπλοεία. Εχθές λέγαμε στο δελτίο ότι και όλα να πάνε καλά, αυτό που έχεις πει εσύ δηλαδή, για να λέμε και τη μαύρη μας αλήθεια, όσο και δεν θέλω να το παραδεχτώ, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι δύσκολα.
1: Ενέρεση τώρα.
0: Το
1: σίγουρα.
0: Πει, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα οικονομικά.
1: Θες 8 μήνες.
0: Ακριβώς.
1: Από την ώρα που θα. Είδες
0: που παραδέχομαι την.
1: Μπράβο, Ρίτσα. Σε τιμά αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα υπεγράφει η Συνθήκη των Βερσαλιών που τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1919. Βλέπετε, όλα τα έχουμε. Ο Άρης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία, νικώντας τον τελικό στο Καφτατζόγλιο τον ΠΑΟΚ με 1-0 το 70.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε και δύο ειδησούλες. Το 15 κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες.
0: Το είπαμε, τα capital controls.
1: Αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Έως και τις 6 Ιουλίου κλείσανε. Θυμάστε τις λιποθυμίες και τα τέτοια.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Το όριο ανάληψαν τα 60 ευρώ.
0: Η αίσθηση μου βέβαια είναι ότι έχουν περάσει αιώνες από τότε.
1: Δεν το θυμόμαστε εμείς.
0: Ναι, προσπαθώ να μην το. Ίσως το έχει αποθήσει η μνήμη.
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσείς, Νίκο, ποιοι είστε.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δεν το ξεχνάει. Ναι. Ήταν απότομο για την ελληνική κοινωνία αυτό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πολύ ήταν σκληρό.
0: Αλλά η αίσθηση είναι ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να το σκεφτώ.
1: Η Κόρντεϊ Κόξ χώρισε με τον σύντροφό της, γιατί λέει ζουν διαφορετικές ζωές. Και έτσι λέει χωρίσαμε. Λένε οι φίλοι τους ότι ζούσαν λέει διαφορετικές ζωές έτσι κι αλλιώς. Πολύ καιρό τώρα. Και
0: άρα
1: χώρισε.
0: Έχει δυσκολίες η Κόξ.
1: Ναι, ναι. Φέρεται πως δεν είναι μαζί, λέει, από τα τέλη του 25.
0: Έχει περάσει ο καιρός, πάμε για τα τέλη του 26.
1: Ναι, τώρα το μάθαμε εμείς. Τώρα το πάνε οι φίλοι τους. Κάποια μίλησε. Γιατί είναι σε γυναίκες, είστε λίγο κουτσομπόλες.
0: Ενώ εσύ.
1: Κάποια φίλη
0: θα μέλε. Ενώ εσύ σε κρατιέσαι.
1: Άλλο εγώ.
0: Ναι, ενώ εσύ.
1: Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνη τρελάθηκε με τη Μήλο. Να τα λέμε για αυτά. Πήγε στη Μήλο.
0: Έρχεται πολύ συχνά.
1: Ναι, και έχει τρελαθεί, έχει κατατρελαθεί με το νησί. Και εμείς με αυτήν. Η Φεράνη με το νησί και εμείς με τη Φεράνη.
0: Ξέρεις πόσους.
1: Ωραία κοπέλα. Πολύ
0: και πόσους followers έχει, ε.
1: Πόσους καλέ.
0: Δεν είναι ανυπολογιστή, να ξέρεις. Δεν είναι απλό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Η διαφήμιση που κάνει είναι αρκετά μεγάλη δηλαδή.
1: Κιάρα Φεράνη με το ροζ μπικίνι της.
0: Α, ντε.
1: Και το άδειο.
0: Εκεί το καταλήξαμε, ναι.
1: Και το άδειο πιάτο. Είχε φάει. Έφαγε η κοπελίτσα.
0: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι έφαγε γουρνοπούλα.
1: Ξέρεις που έμεινε, στο κλίμα. Εκεί που έχει ο Αντώνης. Που έχει και ο Αντώνης. Κοίτα. Ναι, εδώ έχει ο Αντώνης, εδώ δίπλα,
0: πολύ,
1: δίπλα.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Και δεν πήγα να είμαι δίπλα με τη Φεράνη.
0: Δεν πας όμως.
1: Ρε Αντώνη, και μου το έλεγε.
0: Στο έλεγε, αλλά εσύ είσαι εδώ.
1: Δεν είμαι, είναι δίπλα, ε.
0: Έχεις πέσει κατά πάνω στη δημοσιογραφία.
1: Θα παίρναμε το πρωινό μας μαζί, θα κάναμε τον μπάνιο μας.
0: Ακριβώς, να σε δει να τρως πρωινό. Να σε δει και να τρελαθεί. Καταλαβαίνεις τι τρώει για πρωινό. Πέντε μούρα και τέσσερα.
1: Εκεί εγώ θα τρώγα. Μια κουρού, μια μπανάνα. Δύο-τρία αυγά με μπέικον.
0: Καταλαβαίνεις τι τρώει η κοπέλα, την έχει ζει, ε.
1: Και εγώ πρωτεϊνούχα τα τρώω. Πρωτεΐνη παίρνω το πρωί. Για χάρη της. Έτσι,
0: κρίμα που σε έχασε να σε βλέπει το πρωί.
1: Και να με βλέπει και με την πετσέτα μπροστά. Να φοράω το μπλουζάκι, να βάζω την πετσέτα να μην λερωθώ.
0: Μην το ξεφτυλίσουμε και τελείως. Εντάξει, θα σε απολαύσει, αλλά μην σε απολαύσει την ολότητά σου.
1: Μην τρελαθεί
0: κιόλας. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ρε την Κιάρα, εκεί σου λέω δίπλα είναι, Ρίτσα. Είναι. Ρίτσα είναι όντως δίπλα. Η εκκλησία αυτή είναι πάνω από τα σπιτάκια από εδώ που έχει ο Αντώνης.
0: Γιατί δεν πας, Ρίτσα.
1: Είναι δίπλα.
0: Γιατί δεν πας.
1: Είναι δίπλα, όντως. Ενός φίλου τα.
0: Γιατί δεν πας όμως και
1: δεν ήξερα, φτάνει η Φεράν. Δεν στέλνει και αυτή ένα mail, ένα SMS, κάτι.
0: Σε σένα θα στείλει, εντάξει.

0: Και η Ρίτα ώρα λέει είναι στην Ήδρα.
1: Ναι, είναι καιρό. Είναι καιρό. Α, ναι. Και αυτή τη αρέσει, Νίκο. Σε όλου αρέσει ένα.
0: Ο Χάρι Στάι που πνίγηκε, έπινε νερό πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω στη σκηνή. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Το έχω πάθει και εγώ με τον πρώτο.
0: Πνίγηκε με τον νερό.
1: Ναι, στραβοκατάπιε που λέμε.
0: Ωραία.
1: Και εσύ το έχει πάθει.
0: Που έπεσε κάτω, ναι.
1: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
0: Εγώ το έχω πάθει. Εγώ πήγα να πνιγώ με τέτοιο.
1: Το ψωμί.
0: Όχι, βρε, ποιο ψωμί. Με προβατίνα. Που δεν μάσησα καλά και πήγε το λάδι.
1: Αχ, και δεν μπορώ. Αχ, και δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ήταν η ξαδέρφη μου, Ειρήνη, και με πίεζε στο και βγήκε το κομμάτι ολόκληρο. Να πάω από προβατίνα.
1: Αμάσιτη τη φάση.
0: Αυτό είναι που λένε αμάσιτο το πας.
1: Τρελάθηκα,
0: Αντώνη, άστα. Κόπηκε η ανάσα, να ξέρεις.
1: Κατάλαβες, Αντώνη, το πήρα αμάσιτο ολόκληρο και του κάτσε ολόκληρη προβατίνα. Ρε Νίκο, πού θα το λέγαμε.
0: Και όμως, που, τα λέω όλα εγώ, τα λέω, δεν έχω να κρύψω.
1: Μέσα στον πόνο και στο πέρθος μας δεν θα μπορούσαμε να
0: πούμε. Πώς πέθανε, λέει. Ξέρεις, να μην απαντάνε οι άλλοι. Ρε, πώς πήγε. Η καρδιά του δεν ήταν καλά.
1: Κατάπιε την προβατίνα αμάσιτη, θα λέγαμε, Νίκο.
0: Από προβατίνα. Σαν τον άλλον στο ελληνικό που έφαγε το αρνί.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ξέφαγε το αρνάκι που έλεγε ο Κωνσταντίνο.
1: Α, ναι, ναι, ξέφαγε.
0: Από τη χαρά του άνθρωπου.
1: Και έσκασε, ναι, ναι.
0: Σκαστή θα πάμε.
1: Ευτυχώς που σώθηκες.
0: Ευτυχώς, ξαδέρφη σου λέω. Φουκαριάρα, ευτυχώς.
1: Μασάμε λίγο το φαγητό, όταν το κανονικά.
0: Μα ξέρεις, ήταν λίγο και σκληρό. Ναι. Και λέω, άσε να το καταπιώ να τελειώνω με αυτή
1: Τζάκι
0: τη μπουκιά.
1: Τζάκι λέει ότι πρέπει κάθε μπουκιά να τη μασάς από 50 έως 100 φορές.
0: Πόσο?
1: 50 έως 100.
0: Δεν έχω υπομονή, Ρίτσα, για 50. Δεν έχω υπομονή. Άντε 10 φορές, 15.
1: Ναι, 50 έως 100, γιατί έτσι δεν χορταίνεις.
0: Αυτό γίνεται 9-9.
1: Δίνει σήμα στον εγκέφαλο και σταματάς να τρως.
0: Δεν δίνεται σήμα.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Ο δικός μου δεν παίρνει.
1: Εσένα πάει αμάσιτο.
0: Α, βλέπω κάτι ωραία meatballs με μακαρόνια.
1: Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
0: Τι τώρα,
1: έλα.
0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κι άλλα, ρε.
1: Εντάξει, κρατήσου λίγο.
0: Α, τέλος τα διπλώματα, στα λαδώματα, ε. Για τα διπλώματα. Βάζουν στις εξετάσεις κάμερα στους ελεγκτές. Μέσα στο αυτοκίνητο μπαίνει
1: εντάξει,
0: κάμερα.
1: Εντάξει, καλό.
0: Ε, δίναν τα παιδάκια τώρα 50, 100 ευρώ και 200. 18 χρόνια τα παιδιά.
1: Η λαμογιά θέλει δύο, ε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά τα παιδάκια θέλουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε για μπάνιο.
1: Ναι, αλλά
0: να πάρουμε το
1: θέλει
0: δίπλωμα.
1: Δύο, δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν γίνεται ναι. Μόνο σου.
0: Ναι,
1: η
0: αλλά
1: λοβιτούρα θέλει
0: γιατί
1: δύο.
0: Γιατί το ζητάει ο άλλος.
1: Θέλει δύο, θέλει τρεις, θέλει
0: ναι,
1: τέσσερις.
0: Αλλά το ζητάει και ο ελεγκτής.
1: Ναι, εντάξει,
0: εντάξει τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Πού είναι η μουσική. Α, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, γι' αυτό σταματάς.
2: Real FM.
1: Άσε με γιατί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
8: Αντένα Πάτρα.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Αντένα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Και εδώ θα παραμείνουμε ως τις 12. Πείτε μας πού πάτε για μπάνιο, πού ξεκινάτε και πείτε μας και τα σχολιανά μας εδώ.
0: Άστα τα μπάνια, τέλος πάντων.
1: Έμαθα δε ότι ο Κάρολος κάτι θα καλεί το καλοκαίρι τον άσωτο τον ιό που είναι στην Αμερική. Πού είναι?
0: Ναι, το δεν γιο το ξέρω. Του. Ναι, μπορεί.
1: Πώς το λένε?
0: Ναι, ναι.
1: Το παιδί με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε. Τον πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: Πώς το λένε?
0: Ναι, ναι.
1: Το παιδί με τη Μέγαν. Τη Μέγαν τη θυμόμαστε. Τον πρίγκιπα δεν θυμόμαστε.

0: είναι υψηλά.
1: Ναι, σε ρωτάω. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί μια χαρά είναι. Αν έχει τρία παιδιά, ας πούμε, παίρνει αρκετά λεφτά. Αρκετά. Τέλος πάντων, ναι. Δεν είναι 50 ευρώ και 100.
1: Ναι, απλά δεν σου φτάνουν, όπως λες και εσύ, αλλά είναι κάποια χρήματα. Λέει ο Παναγιώτης, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Νίκο, σήμερα έχουμε κόκορα αλανιάρι μακαρονάδα. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα.
0: Και μυζήθρα πάνω. Χαμός θα γίνεται εκεί.
1: Ναι.
0: Και σαλάτα, τοματοσαλάτα. Ωραία, με λαδάκι, καλαματιανό.
1: Έκανε και,
0: και προζυμένο ψωμί. Και λίγη σφαίλα. Είναι το τοπικό τυρί.
1: Θέλει και λίγη σφαίλα. Θέλει και το κόκορα.
0: Και πάει και αμάστο ο κόκορα. Αν είναι καλά ψημένο.
1: Άσε με, Νίκο, δεν μπορώ.
0: Γιατί θα είναι μαγειρεμένο κοκκινιστό προφανώ.
1: Αφού λέει.
0: Θα είναι μαλακό. Το μακαρόνι είναι μαλακό.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Αμάστο θα το καταπίνει πάλι. Αμάστο, αμάστο.
0: Και λίγη βαστολέρε σφαίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείσαμε.
1: Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου γλυκό. Και στην Ερατό.
0: Ιερατό, ωραίο όνομα Ερατό.
1: Α, και είναι
0: στα Κύθυρα.
1: Στα Κύθυρα, τι ωραία.
0: Καλά να περνά. Ο Στέλιος, κάγκελα παντού, τα φόπλακες μπαδιές συντάγματος. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Ρε Στέλιο μου.
1: Καλημέρα Στέλιο.
0: Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ψυχραιμία, Στυλιανέ.
1: Και στον Ιωάννη Μαρούλη, καλημέρα.
0: Γεια σου Ιωάννη.
1: Και στον αγαπητό, καλή Κυριακή.
0: Ω, να, και ο Παπαϊλιόπουλος.
1: Ναι,
0: χτύπησε.
1: Για πες μας.
0: Και γλυκό κόκκινο κρασί από τα κόκκινα λουριά. Να τες, ο πρόδρομος.
1: Ναι.
0: Είχαμε φάει κόκορα. Μπαρδουνιώτικο εκεί που είχε έρθει.
1: Μπαρδουνιώτικο.
0: Και το θυμάται. Ναι, με κρεμμύδι μέσα. Είναι πως είναι το στιφάδο, φαντάσου.
1: Φρενικό.
0: Αλλά κόβουμε και τυρί μέσα.
1: Τι ώρα το φάγατε αυτό, αγάπη μου?
0: Νύχτα, 9-10 ώρα το βράδυ.
1: Φάγατε κόκορα με μισό κιλό κρεμμύδια μέσα.
0: Και κρέατα άλλα και τέτοια. Φάγαμε ίδιο και κρασάκι.
1: Και μετά.
0: Κοιμηθήκαμε 2-3 ώρα. Αργά.
1: Εντάξει, γιατί αυτό δεν χωνεύεται, το καταλαβαίνεις.
0: Το χωνεύσαμε.
1: Δεν είναι κόκορα στιφάδο και κρέατα τα άλλα κτλ.
0: Κρέας, ψητώνει. Δεν είναι. Κάτσε ρε Ρίτσα, αμέσως εσύ. Άσε τον κόσμο να. Γεια σου πρόδρομε, ο κύριος Παπαϊλιόπουλος, ο διευθυντής
1: της καρδιάς μας.
0: Αγαπητός, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Το διάβασα τον αγαπητό, τον είπα εγώ.
0: Απ' τη μια λίγη προθεσμία για τα καθάριστα, απ' την άλλη απαγορεύεται η χρήση εργαλείων σε περιοχές. Καλά, ρε εσύ Κώστα μου. Ναι, απαγορεύεται η χρήση, ναι. Δεν πρέπει να.
1: Όχι,
0: είναι άλλο
1: το
0: χορτοκοπτικό,
1: συζητάμε.
0: Κώστα. Να κόψεις τα ξερά και άλλο να πας εκεί και να κοπανάς με αξίνες ή ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση, Κώστα. Έκανε ηλεκτροσυγκόλυση. Με 7 και 8 μποφόρ ηλεκτροσυγκόλυση. 1:30 το μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κώστα. Τέλος πάντων, καλημέρα, Κωστή. 31 βαθμούς Κελσίου, λέει, στη Λειψία μας έστειλε ο Νίκος μήνυμα.
1: Α, καλημέρα. Καλημέρα.
0: 31 βαθμούς. Από χθες τα τραμ, λέει, έχουν σταματήσει διαδρομές λόγω της ζέστης. Αιτιολογία ότι η πίσα μαλακώνει και είναι βαρέα οχήματα, μπορεί να κάνουν στις γραμμές. Με 31 βαθμούς τώρα.
1: Είναι μάγειρας ο Νικόλας, μπράβο.
0: Αχ, νάτος, θα μας, κάτι θα μας μαγειρέψει.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Συγγνώμη, με 31 βαθμούς την πίσα φοβούνται.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Εδώ που έχουν 41 και δεν διακόπτε τίποτα.
1: Τι 41, πως και άπαντα μιλάμε.
0: Εμείς στην Ελλάδα δεν διακόπτεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Φαντάσου τώρα, είναι άλλοι πως
1: δεν.
0: Και τα δημόσια έργα έχουν φτιαχτεί αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Και τα σπίτια είναι
1: ακριβώς τα πάντα όλα. Είχαν έναν άλλο καιρό και ξαφνικά βρίσκονται να αντιμετωπίσουν έναν άλλο καιρό.
0: Το κλίμα καθορίζει.
1: Δεν είναι το Κατάρ.
0: Καθορίζει τα πάντα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Κύριε Νίκο και κυρία Ρίτσα. Ας είναι καλά ο Θεός ο Μητσοτάκης να προστατεύει για τα καιρικά φαινόμενα.
1: Αυτός το λέει.
0: Γεια σου, Κώστα. Ο Καβοντορίτης, καλημέρα, τον Καβοντορίτη. Ο Κώστας λέει στην Ιαπωνία να τρώνε τους λαγοκέφαλους, λέει.
1: Ως φαγητό, ναι.
0: Με ειδική άδεια,
1: ναι.
0: Και ειδικό καθάρισμα. Έχει πολλά βιντεάκια, λέει.
1: Μπορεί.
0: 100 ευρώ κοστίζουν.
1: Ναι, μπορεί.
0: Σούπα, ρε παιδιά. Άμα γίνει λάθος, Αντώνη. Λέει ο Αντώνης, άμα γίνει λάθος.
1: Εντάξει, το ξέρουν γιατί το κάνουν χρόνια, ξέρεις, Αντώνη, αυτοί. Δηλαδή είναι κάτι που το τρώνε πολλά χρόνια. Δεν είναι.
0: Να, οι Ιαπωνέζοι. Καλημέρα και στον Τζίμι. Ο Καβοντορίτης. Τι γλυκός θάνατος, λέει, από προβατίνα και κρασί ρογκάκο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ γλυκός θάνατος. Αμάσιτος.
0: Γεια σου, Θανάση.

0: λέει ο Κώστας. Χτύπα τους μπλατούλα να ρευτεί, λέει. Το κορίτσι φεράνει, έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος.
1: Έχει φυράνει ο Μπαρμπανίκος, ο Κώστας το λέει αυτό, ναι, έχει φυράνει.
0: Να τη χτυπήσω εγώ στην πλατούλα να ρευτεί το
1: φυράνει,
0: κορίτσι.
1: Έχει φυράνει.
0: Κάτσε ρε Κώστα. Η Μαρία, κύριε Ογκάκο, έχει σκέφια σήμερα, δεν είσαι καλά. Παναγιώτης, καλημέρα. Σήμερα έχουμε... Α, να, ο Λανιάρης ο Κόκορας, διάβασες.
1: Ναι, και ο Αβραάμ λέει, ζούμε επικίνδυνα με τις προβατίνες, Νίκο.
0: Ζούμε όντως.
1: Ναι. Αμα.
0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει με την προβατίνα.
1: Πάρα πολύ, έχει πάθει το ίδιο και ο Κώστας λέει με τένοντα του κατσικιού που δεν τρώγεται, ούτε μασχέται.
0: Ποιο?
1: Το βλέπεις. Το ίδιο με σένα με την προβατίνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, με τον τένοντα του κατσικιού.
1: Ναι.
0: Ή δεν δρώσω τον τένοντα. Να μου πεις πού να το καταλάβεις εκείνη
1: την
0: ώρα.
1: Εσύ έφαγες την προβατίνα μας ή την ίδια και λες τον άλλο δίνεις οδηγίες.
0: Σωστό. Είναι η λεμαργία μου. Κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Είναι δικό, ο Θανάσης είναι δικό σου. Άμα ο Κόκορας δεν είναι παστιτσάδα, δεν λέει.
1: Έχει δίκιο ο Θανάσης.
0: Κάτσε ρε, Θανάση.
1: Έχει.
0: Καλημέρα στην παρέα, καλή Κυριακή. Ο Παράσχος, ωραία, τα σταφυλάκια γίνονται σιγά-σιγά. Γεια σου, Παράσχο.
1: Α, και ο Γιώργος λέει, καλή Κυριακή, εμείς στην Καρδαμίλη το τερί σφέλα το κάνουμε στα κάρβουνα. Mm. Και είναι ό,τι το καλύτερο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχεις ανοίξει την όρεξη στον κόσμο, Νικό. 11 παρά 20 το πρωί.

0: Ο Άγγελος λέει: χθες μου στείλαν κόκορα από το χωριό στην Τρίπολη και σήμερα θα μαγειρευτεί. Ας είναι ελαφρύ το μακαρόνι που θα τον σκεπάσει.
1: Πνίγηκες, Ρονίκο, πνίγηκες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα 105,3.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέριζουμε και την ευχαριστούμε πολύ. Την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας. Καλή Κυριακή σε όλους.
2: Καλημέρα, πώς πάμε?
1: Καλά, μια χαρούλα, εσείς?
2: Προσοχή στις ψυσταριές, κυρία Φραγκάκη, παίρνουμε φωτιές, πείτε στο φίλο μου.
1: Προσέχουμε, το λέω στο φίλο σας και προσέχει πάρα πολύ.
2: Κυρία Φραγκάκη είναι σύζυγος του κυρίου Χριστούλια.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ο κύριος Χριστούλιας αρέσκεται να ψήνεται, να ψήνεται Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι τη συνωμοταξία,
2: Αλλά είναι προσεκτικός, πολύ πάνω εκεί.
1: Είναι πολύ προσεκτικός.
2: Κύριος.
0: Για να δούμε τώρα το θέμα των δανείων με τα κόκκινα δάνεια.
2: Τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο, κυρία Φραγκάκη, πώς βλέπετε τη ρύθμιση?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση είναι μια πολύ καλή ρύθμιση, η οποία όμως βασίζεται σε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θα έπρεπε να ήταν σεβαστή από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά δεν χρειαζόταν να υπάρξει μια διάταξη νομοθετική, προκειμένου να εφαρμοστεί μια απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη, ορίζει αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου που ανέφεραν τα φανς και οι εταιρείες διαχείρισης, και έτσι λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί κολούσε μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε αυτό, αφού είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί δεν είχε περάσει κατευθείαν, βρε παιδί μου, στην εφαρμογή?
1: Να σας πω την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θέλανε να ψάχνουν έναν τρόπο για να μην το περάσουν.
0: Γιατί
1: ήταν μεγάλη διαφορά στα ποσά που πλήρωνε ο κόσμος. Άρα και εκείνοι ψάχνουν έναν τρόπο, θεωρώ, μέχρι να λυθεί με κάποια άλλη λύση η οποία θα ήταν υπέρ και αυτών. Αλλά δεν υπήρχε, ήταν τόσο ξεκάθαρη η απόφαση που δεν μπορούσε να υπάρξει κάποια άλλη ερμηνεία. Γιατί σας λέω, το έλεγε ρητά. Και όσον αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου, πρέπει να ισχύει βεβαίως και αναδρομικά. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε να επιστρέψουν και τα χρήματα τα οποία είχαν ληφθεί με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και ο κόσμος πραγματικά στέναζε προκειμένου να μπορέσει να πληρώσει τόσο μεγάλες δόσεις.
2: Τώρα κάποιοι λένε, κυρία Φραγκάκη, γιατί δεν πιάνει και τους υπόλοιπους που είναι έκπτωτοι, που έχουν βγει από τη ρύθμιση κτλ. Και ξέρετε, μάθαμε από το οικονομικό, λέει, ότι 7 στις 10 περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν πλήρωναν καθόλου, ρε παιδί μου, ούτε ένα ευρώ, και έτσι είχε πεθάνει.
0: Είναι τόσο πολύ.
2: Είχε πεθάνει.
0: 7 στις 10 περιπτώσεις, έτσι, τόσο μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι οι περισσότεροι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών που μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι πληρώνανε μόνο τη δόση. Όχι ορίσει το δικαστήριο, δηλαδή μόνο το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Πολλοί το έκαναν αυτό γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σωστή η δική μας η ερμηνεία και για πολλά χρόνια. Αυτοί εννοείται δεν είχαν βγει εκτός νόμου Κατσέλη. Επίσης, δεν τους είχαν κηρύξει έκπτωτους. Επίσης, να σας πω ότι ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν πλήρωναν καθόλου δόση, είτε επειδή είχαμε κάνει έφεση, είτε επειδή δεν μπορούσαν, είτε επειδή είχαν κάνει τις μεταρρύθμισεις και δεν είχαν γίνει δεκτές από το δικαστήριο, είτε επειδή δεν είχαν κάνει τίποτα. Και ακόμα και αυτοί σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωση.
0: Ναι, αλλά κάθε περιστατικό από αυτό που λέτε είναι και διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο περιμένω, άλλο δεν έχω, άλλο περιμένω τη ρύθμιση.
1: Ξέρετε τι γίνεται.
0: Τους βάζουμε όλους στο ίδιο κομμάτι, ας πούμε.
1: Δεν είναι καταρχάς το ίδιο κομμάτι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους κηρύξουν έκπτωση. Τους έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Τους απειλούσαν, τους έστελναν emails, τους έστελναν μηνύματα, τους έπαιρναν τηλέφωνα, τους έστελναν εξώδικα, τους λέγανε ότι θα σας κηρύξουμε έκπτωση. Ακόμα και αυτούς τους απειλούσαν, ακόμα και αυτούς. Άκρητα όμως γινόταν αυτό. Μπορεί κάποιος να έδινε 10 ευρώ λιγότερα και να έμπαινε την ίδια κατηγορία με κάποιον ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τη δόση.
0: Αυτό είναι απίθανο, ρε παιδί μου. Είναι τελείως άλλες περιπτώσεις. Τελείως άλλες περιπτώσεις. Άλλο πράγμα είναι.
1: Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Άδικο, πώς να το πούμε. Είναι άδικο.
1: Εκείνοι προκειμένου να πάρουν άμεσα χρήματα, δεν μπαίναν στη διαδικασία να κάνουν δικαστήρια για να τους κηρύξουν έκπτωτους. Άρα αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, έχουμε αφήσει απ' έξω μια κατηγορία έκπτωτων, δεν είναι πολύ έκπτωτοι. Ξέρετε ποιοι είναι πολλοί? Είναι πολλοί αυτοί που έπεσαν θύμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή των απειλών και της ψυχικής επιδείνωσης που είχαν μπει όλα αυτά τα χρόνια. Και τι κάνανε? Δανειζόντουσαν κάποια χρήματα, πληρώνανε το κεφάλαιο και έβγαιναν εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς βεβαίως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτή
0: είναι μεγάλη, είναι μεγάλο ποσοστό αυτή, κυρία Φραγκάκη.
1: Είναι ποσοστό. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν βγει αυτές.
2: Είναι. Καμία 200.000.
1: Αυτοί όμως δεν
0: πολύ.
1: Έχουν πληρώσει. Δεν πληρώνανε και το επιτόκιο που θα είχε οριστεί με βάση το δικό τους υπολογισμό. Πληρώνανε το κεφάλαιο όπως ήταν μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί σας λέω, είμαι πάντα δίπλα στους δανειολήπτες, αλλά λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όπως ακριβώς ήταν η κατάσταση. Άρα δεν πρέπει να μεγενθύνουμε ένα θέμα και να λέμε «Α, τι θα γίνει με αυτούς που ήταν έκτοτοι». Πώς είναι οι έκτοτοι, είναι λίγοι έκτοτοι. Πώς είναι αυτοί που πλήρωσαν, αυτοί που πλήρωσαν, πλήρωσαν το κεφάλαιο, δεν πλήρωσαν και το επιτόκιο. Το πρόβλημα, το τεράστιο ήταν για αυτούς οι οποίοι συνέχισαν να πληρώνουν τη δόση, την υπέρογγη δόση, ήταν σε μια κατάσταση μόνιμα αδυναμίας, για αυτούς ήρθε η δικαίωση αυτή τη στιγμή. Και για αυτούς πρέπει, εγώ το λέω εξ αρχής, δεν έπρεπε να υπάρξει συμπληθυσμός, έπρεπε να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί τα στερήθηκαν από άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει την εφορία τους, τον ΕΣΚΑ τους, χίλιας δυο πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και ο συμψηφισμός είναι σημαντικό.
0: Ποιοι είναι οι αδικημένοι σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Φραγκάκη, ποιοι αδικούνται από αυτό?
2: Αυτοί που μείναν έξω, οι άλλοι άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί όμως, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
1: Αδικημένοι δεν υπάρχουν. Αδικημένοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ ποια είναι η στάση μου.
2: Άρα
1: είναι μια τεράστια δικαίωση. Έπρεπε για μένα εξ αρχής να εφαρμοστεί η απόφαση από τις εταιρείες και να μην περιμένουμε 2-3 εβδομάδες για να βγει νομοθετική ρύθμιση. Αλλά και πάλι από τη στιγμή που βγήκε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτό που μόνο δεν συμφωνώ είναι το ότι έπρεπε να υπάρξει επιστροφή των χρημάτων και όχι συμψηφισμός. Μόνο σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι έγινε κάποιο λάθος, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο τραγικό.
2: Πάμε τώρα στα άλλα δάνεια. Επειδή μου βγαίνουν και οι άνθρωποι τώρα, κυρία Φραγκάκη, λένε μα και εμείς έχουμε κόκκινο δάνειο και εμείς δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και για μας. Και επίσης και βγαίνουν και οι συνεπείς. Που σου λέει ότι και μέσα στην κρίση και χωρίς κρίση, εγώ πλήρωνα κανονικά. Εγώ δεν πρέπει να δω κάτι.
1: Θα σας πω, το χειρότερο είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατέλη, που σήμερα έχουν κόκκινο δάνειο, που δεν μπορούν να βρουν μια λύση μέσω του εξοδικαστικού, γιατί ίσως τους βγάζει υπέρογγη δόση. Εκεί είναι δράμα η κατάσταση. Εκεί αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό, εκεί δεν βρίσκουν μια καλή λύση στη διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λέω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν θα πούμε για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στη σωστή κατεύθυνση ξεκάθαρα, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα λυθεί το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν εντάχθηκαν σε μια ευεργετική διάταξη όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη ή ο εξοδικαστικός.
0: Και δεν έχουν και διέξοδο από ό,τι λέτε αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Εκεί είναι το δράμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε. Αν θέλει κάποιος να λύσει το θέμα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να δει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τι πληστηριασμοί γίνονται. Αν αυτοί οι πληστηριασμοί αφορούν πρώτες κατοικίες, αν αφορούν ανθρώπους ευάλωτους, αν αφορούν ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και δεν μπορούν να πληρώσουν, ή ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, αλλά δεν έχουν λεφτά στην άκρη και δεν μπορούν να δώσουν υπέρογγες προκαταβολές.
2: Yeah.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα των πολιτών και σας λέω ότι αν δεν έχουμε έναν δικηγόρο δίπλα μας, τον οποίο να μπορούμε να τον πληρώσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να πληρώνουν δικηγόρους.
0: Σωστό.
1: Θέλουν
0: σωστό.
1: Να το λύσουν το θέμα μόνοι
0: σωστό
1: τους.
0: Είναι αυτό που
1: λέει. Αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πραγματικά μόνοι τους δεν θα βγάλουν άκρη. Σας το λέω, δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολούμαι, είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, είναι άσχημα τα πράγματα αν έχεις φτάσει στο τέλος πριν τον πληστηριασμό, αν δεν έχεις κάνει προσφυγές στη δικαιοσύνη, αν δεν έχεις κάποιον σύμβουλο δίπλα σου να μπορεί να σε βοηθάει. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο στα φανς και στις εταιρείες διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Όσα τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
13: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Πορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, ενώ σε αντίπεινα οι υπουργοί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εγκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Αργεντινή, η Αυστρία και η Αλγερία από τον 10ο όμιλο, η Κολομβία, η Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον 11ο και η Αγγλία, η Κροατία και η Γκάνα από τον 12ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αλγερία, Αυστρία 3-3, Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία, Γκάνα 2-1 και Παναμά, Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φίλαθλο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες μας, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εδώ να πάτε για μπάνιο, να φύγετε, να πάτε για καφέ.
0: Καλύσαξες.
1: Να βγείτε λίγο από το σπίτι, να πάρετε και το σκυλάκι σας μαζί, το γατάκι, να πήγετε βόλτα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Όχι, το γατάκι, το παίρνεις, το παίρνεις.
0: Αναλόγως το μέγεθος και πως...
1: Αναλόγως. Βγείτε, τέλος πάντων πάτε για μπάνιο, ρε παιδί μου, κάντε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12.
0: Ήρτζι το βάλε, ναι, ναι, Νίκο. Είμαστε μαζί στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εάν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάντα μπορείτε να στέλνετε mail στο tipapakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων στη Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Και έφτασε η ώρα η μεγάλη να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News με εξαιρετικές αναλύσεις και με θέματα τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ξεκινάς, Νίκο μου.
1: Να ξεκινήσω. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Το βασικό θέμα της Real News. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή, που αφορά εισοδήματα από ενοίκια 12.000 ευρώ, εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα εν λόγω κίνητρα να διευρυνθούν και οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Επίσης, συνέντευξη στη Real News του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, του κ. Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κατάργεη, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση ασυλίας του. Βασιλίτσα Γαρβενών, ορόσημο ανάπτυξης στην καρδιά της Πίνδου.
1: Και ακόμα έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Έρχεται στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα ανοίγει τον δρόμο της Τουρκίας για να προμηθευτεί αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει. Διαπραγματεύσει Άγκυρας Μόσχας με στόχο να βρεθεί λύση στο ζήτημα των S-400. Συζητείται και το σενάριο επαναγοράς τους από τους Ρώσους. Σε περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση για το ρωσικό σύστημα εράμινας, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να αρθούν μέσα στους επόμενους μήνες, ανοίγοντας την πόρτα για την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκης. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η υπόθεση στα Χανιά τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Και διαδικτυακή ενέδρασε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων.
1: Και μαζί με τη Real τα μαστορέματα. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς και το Μποτέ Magazine.
0: Και βεβαίως παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Είναι εξαιρετικό το θέμα των ενοικίων μέσα στο σωμόν, όπως λέμε, στις οικονομικές σελίδες, στο Real Money. Έχει όλη την ρύθμιση την οποία σκέφτεται η κυβέρνηση. Πραγματικά έχει μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Αντώνης, αλήθεια, πώς οι Άπωνες να πέθαναν μέχρι να καταλάβουν πώς τρώγεται σωστά ο λαγοκέφαλος. Γεια σας, Αντώνη. Η Κατερίνα η Κάβουρα, μόλις γύρισε από τη θάλασσα.
1: Κατερνάκη.
0: Και χωρίς την παρέα σας δεν μπορώ. Κάτι λείπει. Και πού να δεις κόκορα κρασάτο, λέει η Κατερίνα. Μεθάς μόνο με τη σκέψη, με χοντρό μακαρόνι και μυζήθρα.
1: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Έχεις επηρεάσει όλο τον κόσμο, ναι.

0: Αντώνης λέει ο κύριος Χριστουγιός αρέσκεται να ψήνεται. Χαχαχα, θεός. Ο Γιάννης, καλημέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου. Έχουμε στο σουλάρι Αρκαδίας το πανηγύρι.
1: Γεια σας. Ο Γιάννης έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
0: Βέβαια.
1: Το ραντεβού στο σουλάρι.
0: Λέει ο Άγγελος, ρωτήστε την κυρία Φραγκάκη, δεν προλάβαμε. Οριστική απόφαση δικαστηρίου για τον νόμο Κατσέλη, 150 ευρώ δόση το μήνα για 5 χρόνια, από μένας χρόνος. Έχει επίπτωση η απόφαση αυτή την περίπτωση? Νομίζω ότι είναι λίγο το ποσό. Δεν την προλάβαμε, αλλά νομίζω ότι τελειώνει σε ένα χρόνο με τόσο μικρό ποσό, μπορεί να σου μειωθεί κι άλλο από τους στόχους. Και ο Real Blogger, καλημέρα R&B και καλή Κυριακή. Καλά δεν έχετε καταλάβει ότι τα φανς και οι τράπεζες έχουν γίνει κράτος εν κράτη?
1: Τώρα δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, το διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα στους αγαπημένους μου φίλους.
0: Τι κάνετε κύριε Μαύρο, πώς πάμε?
2: Το παλεύουμε, τι να πω, καμονόμαστε.
0: Έτσι, καμονόμαστε, που λέμε και στο χωριό.
1: Πώς είναι η κατάσταση τώρα, τι βλέπετε, πώς έχει διαμορφωθεί, ποια είναι τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει αρχίσει και ο χυλός, ο πολιτικός χυλός που ίσχυε και μέχρι πριν λίγο καιρό, που η αντιπολίτευση ήταν λίγο ακόμα πιο αδιαμόρφωτη, έχει αρχίσει αυτός ο χυλός να γίνεται ακόμα πιο νερουλός. Διότι...
1: Α, δεν καλουπώνεται τώρα, αντί να πάρει... Όχι,
0: Εκτός.
2: Γιατί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία αναγκάζεται και η κυβέρνηση να προσπαθήσει να γίνει πιο ρευστή για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτή η ρευστότητα και της κυβέρνησης, μαζί με το ότι περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι θα κάνει και αν θα πει συγκεκριμένα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, εάν το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει τις πιέσεις τις οποίες δέχεται, και αν η κυρία Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει, θα βρει δρόμο, διότι ακούω γύρω μου ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Π.χ. για την κυρία Καριστιανού ακούω ότι έχει αρχίσει να κάνει εκαθάριση, γι' αυτό φεύγουν στελέχη, γιατί προσπαθεί να κάνει το κόμμα να μοιάζει πιο ορθολογικό, πιο συμπαγές και πάει λέγοντας. Αλλά όλα αυτά συνεχώς αυξάνουν τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Καταρχάς, όσο περνάει ο καιρός, χειροτερεύει η ιστορία που λέει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γιατί έχουν αρχίσει και αυξάνονται δραματικά τα κριτήρια, το ότι τώρα συμφέρει, τώρα δεν συμφέρει. Αλλά συμφέρει, δεν συμφέρει, έχει και ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και ο Μάρτης, Απρίλης.
1: Σωστά.
0: Έχει διλήμματα και οι δύο περίοδοι.
1: Σωστά. Και τα δύο έχουν θετικά και αρνητικά.
2: Δηλαδή.
0: Εγώ πάντως ξέρετε τι βλέπω, κύριε Μαύρη, και σώμα σας διακόπτω. Μετά, διάβαζα ότι μετά το θυσίο που βγήκε ο Τσίπρας εκεί και μίλησε, έχουμε μία παγίωση του κόμματος Τσίπρα μεταξύ του 12 και 18%. Δηλαδή, όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν δεύτερο επί της ουσίας. Έχουμε μία παγίωση στις θέσεις. Βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι τρίτο. Τώρα σας λέω τι διαβάζω εγώ, έτσι, χωρίς να ξέρω. Και βλέπουμε και την κυρία. Ναι, ακριβώς. Χωρίς να ξέρω. Και έχουμε και μία Καριστιανού η οποία υποχωρεί συνέχεια. Και δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα.
1: Να καταλήξεις για να δούμε τι.
0: Περίμενε, έχω κι άλλα να πω.
1: Πρέπει να καταλήξεις κάπου.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Μία Κωνσταντοπούλου η οποία έχασε τη δυνατότητα.
2: Κάθε φορά που σας ακούω να τρώγεστε.
0: Μα είδατε. Μα δεν μπορεί, μου κάνει bullying, κύριε Μαύρη.
1: Μα δεν έχει τελεία, έχει δευτερεύουσες.
2: Καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις πιο πολύ, παιδί μου. Η κυρία Μπιζόγλη είναι Χέλγκα, η σαντίστρια του στρατοπέδου.
1: Εντάξει, και από παλιό φίλο τα ακούω αυτά.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν πέφτει, όπως πέφτει και ο κύριος...
1: Ποιος, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι, οι ταχύτητες ανόδου και πτώσης του κάθε κόμματος δεν είναι οι ίδιες. Παραδείγματος χάρη, η ταχύτητα... πτώσεις της κυρίας Καριστιανού που λέγαμε νέα μόλις αρχίσει να εκτίθεται όμως δεν θα μπορεί να σταθεί και άρα λοιπόν θα αρχίσει να χάνει. Δεν χάνει, αλλά δεν χάνει με την ταχύτητα που πολλοί νόμιζαν ότι θα χάνει.
0: Η Καριστιανού.
1: Ναι. Η υποχώρησή της δηλαδή, ναι. Ναι,
2: ναι, λοιπόν, επίσης ο κύριος Τσίπρας, ναι μεν έκανε ένα θεαματικό ντεπούντο και τα νούμερα τα οποία είπε ο κύριος Ρογκάκος είναι εκεί, έτσι. Αλλά το θέμα είναι, είδαμε και παραπάνω από αυτά τα νούμερα, είδαμε και λίγο λιγότερα από αυτά τα νούμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Εάν δεν βγει να μιλήσει επί του πρακτέου που λέγεται αγαπητέ ενθεόδελφε Αλέξη, τι θα κάνεις με την ακρίβεια? Όσο και να κάνει, έχει φτιάξει κάποια μάτριξ καταρχάς, μέσα στα οποία βάζει έννοιες. Δίκαιη, ανάπτυξη, νέος πατριωτισμός, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τέλος πάντων, τα οποία είναι ωραία μεν, αλλά στο τέλος της ημέρας, αν πάνε οι εκλογές την άνοιξη, όλο αυτό θέλει ντύσιμο. Δεν μπορεί να αντέξει με
0: θεωρία.
2: Με θεωρία και με...
1: Μα δίνει σιγά σιγά και κάποιες προτάσεις στη δημοσιότητα, απλά όχι στην ολότητά τους. Δηλαδή δίνει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίνει για τη φορολογία των επιχειρήσεων, για τη φορολόγηση του πλούτου, της πολυπλούσιους.
0: Δεν κοστολογούνται, δεν τα κοστολογεί. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Έχει δίκιο ο κύριος Μαύρος.
2: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Επίσης τα 6 δις τα οποία λέει κύριε Μαύρε, δεν μπορεί, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αυτός, τουλάχιστον οικονομικά από το λογιστήριο. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά όλα.
2: Θα σας πω.
0: Μακάρι να μπορούσαν.
2: Κάποιος θα μπορούσε να πει, μα δεν θα πάω να τα εφεύρω, θα τα πάρω από εκεί να τα βάλει εκεί. Να τα βάλω εκεί. Αλλά αυτό το θα τα πάρω από εκεί έχει κόστη μέσα. Δηλαδή κόστη πολιτικά. Διότι δεν θα κάτσει αυτός που θα τα χάσει τα εξιδείς να κοιτάζει το τρένο να περνάει με το βλέμμα της Αγιαλάδας.
0: Και όχι μόνο αυτό, άντε βρέστα για να τα πάρεις. Βρέστα πρώτα.
1: Δεν καλά,
0: και
1: ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος ακούει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποια χρήματα, οι ψηφοφόροι, τα οποία θα δοθούν σε εμάς, γιατί όπως ο ίδιος λέει, έχει διαφορετικό μείγμα πολιτικής, έχει άλλες προτεραιότητες, ναι, άλλη ατζέντα.
0: Ναι, αλλά και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Ακούω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εμείς μιλάμε, λένε οι πολιτικοί, για μία άλλη πολιτική.
1: Ναι, ναι, άλλο μείγμα.
2: Όταν ακούω αυτή τη φράση, η οποία δεν λέει τίποτα, είναι θα σου φτιάξω εγώ ένα φαγητό, το οποίο θα είναι ένα άλλο φαγητό. Ποιο ρε φίλε, πες το μου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν είναι εύκολο να περπατήσει. Παρόλο που, επειδή είχαμε πει και την άλλη φορά που μιλάγαμε, ότι ο Έλληνας έχει πάθει υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης, και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει με μια φυσική τάση να συγχωρεί οτιδήποτε προέρχεται από μια υποσχόμενη αντιπολίτευση, γιατί θέλω να έχω αντιπολίτευση, αυτό θα φτάσει μέχρι σε ενός σημείου και μετά θα αρχίσει να λέει ναι μεγάλε, αλλά για πέ τώρα τη λεπτομέρεια.
1: Α, θα κορεστεί και αυτό δηλαδή, ναι, ως προοπτική, ως ελπίδα δίνει κάτι.
0: Δεν αρκείται πια στην υπόσχεση.
1: Η εικόνα η καλύτερη που θα έχουμε θα είναι όντως σε 2 μήνες, όταν θα κάτσει σκόνη στις δημοσκοπήσεις για τα ποσοστά των κομμάτων.
2: Θα σας πω, αυτό που λέμε είναι νομοτελειακό. Δηλαδή όσο προχωράμε προς τις εκλογές, μοιραία θα σταθεροποιούνται, θα κάθεται η σκόνη. Έτσι. Τώρα, το κάθε κόμμα έχει τους δαίμονές του. Δηλαδή, άλλους στόχους έχει η Νέα Δημοκρατία, άλλους στόχους έχει ο Τσίπρας, άλλους στόχους έχει το ΠΑΣΟΚ και είναι τερόκλητη. Γιατί, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ για να σταθεί ο στόχος δεν είναι ούτε να... Δεν στέκει πια αυτό.
1: Το νίκη με μία ψήφο.
2: Με αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δεν κολλάει. Ο στόχος είναι να βγει από την εκλογική αναμέτρηση χωρίς κολλημένη βελόνα.
0: Σωστό.
2: Πάει αυτό. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έχει ποικιλία αριθμών που οφείλει να στοχοθετήσει. Ένα νουμεράκι είναι στις πρώτες εκλογές να γράφει μπροστά 3. Ένα δεύτερο νουμεράκι είναι να μην πέσει κάτω από το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές, το 28.
0: Να ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, παρένθεση.
2: Ένα επόμενο νουμεράκι είναι, μην τυχόν και γίνει καμία στραβή και πέσει κάτω από 25.
0: Σωστό. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι.
2: Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο 30 βλέπετε κυβέρνηση τη Δεύτερη Κυριακή? Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Ροκάκο, αν γράψει το ποστό τη Νέα Δημοκρατία μπροστά 3, μετά όλα παίζονται. Όλα στην κυριολεξία.
0: Είναι ανοιχτά.
1: Ναι, έχει σημασία βέβαια τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι δεν είναι?
2: Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ερωτηματικό.
0: Θα το κάνει.
2: Μα τώρα ακούμε, το είδατε πως το θέσατε. Και εγώ ακούω ότι ενδέχεται να βγει να ταχώσει στην κυβέρνηση πολιτικά, να πει όσα θέλει να σούρει τα εξαμάξεις, αλλά να μην κάνει κόμμα.
1: Ναι. Ναι, αλλά το έχει κάνει αυτό, δηλαδή τα έχει σούρει τα εξαμάξεις.
0: Σαμά, πιο πολύ.
1: Ναι, πιο πολύ.
2: Να πει πλέον να κόψει την άλυσο.
1: Αν έτσι κάνει όμως, αν προχωρήσει, δεν θα είναι δεξαμενή του η Νέα Δημοκρατία?
2: Εννοείται.
1: Θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία δεξαμενή του?
0: Όχι,
2: θα αρχίσει να ξύνει, μπράβο. Θα αρχίσει να ξύνει από όλα τα κόμματα που είναι από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα. Θα πάρει και από τον κύριο Βελόπουλο, θα πάρει και από την κυρία Λατινοπούλου, θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ξύσει, θα ξύσει. Πολύ πράγμα. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είμαστε 10 εκατομμύρια άνθρωποι ή το εκλογικό σώμα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
1: Και οι περισσότεροι πάνω των 65. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή δεν είναι οι νέοι ψηφοφόροι?
2: Το οποίο οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί γερνάμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το δεύτερο είναι γιατί οι μεγάλες ηλικίες έχουν την πειθαρχία να λένε: εγώ οφείλω να πάω να εξασκήσω το δικαίωμά μου, διότι σε εισαγωγικά είναι και από τα λίγα πράγματα που μου έχουν απομείνει για να νιώθω ότι ζω.
0: Και δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, ατίθαση οι μεγάλοι άνθρωποι. Ο νέος θα πάει και λίγο με το τζαμπουκά και τα λοιπά. Ο μεγαλύτερος πάει λίγο
1: απλώς λέω ότι είναι
0: πιο
1: πάνω
0: οργανωμένα.
1: Είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Περίπου εκεί δεν είναι η άνω των 65, κύριε Μαύρο?
2: Συνολικά.
1: Ναι, συνολικά.
2: Ναι, ίσως λίγο λιγότερο. Γιατί
1: ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλη μάζα.
2: Ναι,
1: πολύ μεγάλη.
2: Άμα δείτε την κατανομή που δίνει η στατιστική υπηρεσία στο πόσοι είναι πάνω από 55, θα πάθετε πλάκα. Δηλαδή, κοντεύουμε να φτάσουμε να είναι το 40% του πληθυσμού. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Άρα, καταλαβαίνετε ότι εκεί το πράγμα γίνεται πολύπλοκο. Εγώ θέλω να ξαναεπαναλάβω ένα πραγματάκι. Την αδιευκρίνηστη ψήφο. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι, σημειώστε το παρακαλώ, νεότερες ηλικίες μέχρι 30 χρονών, γυναίκες και εργαζόμενοι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.
0: Οι αναποφάσιστοι δηλαδή, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτοί
2: οι άνθρωποι πρέπει κάποιος, είναι αυτό που λέμε λαϊκά, να τους κάνει ζάφτη.
0: Έτσι, να τους πλησιάσει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, και δεν είναι και οι ίδιοι, άντε οι νεότεροι άνθρωποι με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είναι τα νέα παιδιά που έχουν πτυχίο ή δεν έχουν πτυχίο, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά και πάνε και γίνονται delivery, η οποία τους δίνει. Να σας πω ένα θέμα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, σαν εταιρείες ερευνών, δεν βρίσκουμε ερευνητές. Διότι οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν να στριμωχτούν σε ένα γραφείο και να ακολουθούν τους κανόνες που λέει θα παίρνετε τηλέφωνο και θα κάνετε και θα δείξετε. Προτιμούν να πάνε να γίνουν delivery.
1: Ναι, είναι.
2: Αυτό εγώ δεν το.
1: Και ας έχουν τις σπουδές και ας έχουν τις δυνατότητες.
0: Ελεύθεροι, θέλω να
1: είναι απίστευτο αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Δεν το διαβάζω ως τεχνικό θέμα. Ναι. Δεν βρίσκουμε business wise εργαζόμενους στις έρευνες. Το διαβάζω ως γενική στάση του τι σώη ζωή θέλω να κάνω.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Άρα πάντως είναι εδώ νέοι, γυναίκες και εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα. Χαμηλόμισθοι δηλαδή.
0: Άκου να δεις πώς διαβάζω εγώ τώρα. Αυτά που λέει.
2: Είναι μέσα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι και η μεσαία τάξη.
1: Α, και η μεσαία τάξη, ναι. Ωραία.
0: Πώς διαβάζω εγώ τώρα αυτά που λέτε, κύριε Μαύρε? Η αριστερά και το κέντρο λέει κλειδώστε τους γέρους στο σπίτι. Οι δεξιοί, πώς το λένε, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι λέει κλειδώστε τους νέους στο σπίτι.
1: Μα δεν είναι, οι περισσότεροι είναι.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Μα άκουσες, το 40% είναι έτσι. Πώς θα τους κλειδώσει το 40%?
0: Ευαισθητεύομαι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ότι η δεξιά ψαρεύει από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτή την αίσθηση έχω, κύριε Μαύρο.
2: Μα έτσι είναι.
0: Και η πιο ατίθαση, πιο νέοι είναι προς το κεντρικό αριστερά.
1: Αλλά πάντα από τις μεγάλες ηλικίες ήταν η δεξιά.
2: Αφού σας άφησα να πέψουμε όλοι μαζί το ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα στους αναποφάσιστους, θέλω να σας πω και ποιο είναι το μότο τους. Το μότο λοιπόν σήμερα της αδιευκρίνησης ή των αναποφάσεων, για να συνεννοούμεθα λίγο καλύτερα, είναι μια μικρή φρασούλα η οποία όμως έχει μια τέτοια ψυχική ψημιτιά που θέλει προσοχή. Λένε λοιπόν αυτοί την εξής φράση: δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω.
1: Α, μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι
2: δηλαδή, δεν θέλω εθνοσωτήρες και σε εισαγωγικά επιδόματα. Θα τα πάρω άμα μου τα δώσεις.
0: Θέλω να μου δώσεις ευκαιρίες όμως.
2: Αλλά θέλω να μου οργανώσεις ένα πλαίσιο να μπορώ εγώ να νιώθω ότι ανοίγει μια πόρτα και άμα θέλω θα την πάω. Αλλά υπάρχει η πόρτα.
0: Μάλιστα. Προοπτική. Δώσε μου προοπτική.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Μαύρο, να είστε καλά.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά και εμείς. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μαύρος.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην Όλια και στο Βαγγέλη που αυτή την ώρα πάνε Χαλκίδα και μας ακούνε. Και στη Μία, τη συνάδελφό μας, που λέει ότι η Αθηνών Κορίνθου έχει αρχίσει και έχει κίνηση.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Real FM.
4: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Κονιτσιουά.
10: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά Ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
15: Στο
9: αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με τα γαλλικά, κοίτα, μην αρχίσω τα γαλλικά εγώ.
1: Ναι,
0: τα γαλλικά, τα κομμάτια εννοώ.
1: Ναι, είσαι και γαλλομαθής, αγάπη μου.
0: Είναι ωραία, ναι, είναι ωραία, ναι, κομμάτια αυτά, ερωτικά και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι και ερωτικός.
0: Οι Γάλλοι τώρα δεν έχουν καιρό, βέβαια, να ακούσουν τραγούδια γιατί ψάχνουν τα ερκοντήσια.
1: Αυτές τις σκηνές θα τις ξεχάσω.
0: Παιδιά, ψυχραιμία.
1: Άστα, πάλι ψυχραιμία. Πάλι τώρα. Πάλι συμβουλές για ψυχραιμία.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή δροσάτη, καρδούλα μου, ψυχή μου, δίπλα σου.
1: Νικό. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Άσα, ιδίω. Πε καλημέρα γενικά. Καλημέρα, Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Λεωνάρδε. Έχει αδυναμία, δεν είναι. Ο Μιχάλη λέει: η αποχή θα μα πει πόσο είναι για τον κύριο Μαύρο, λέω.
1: Ναι, ναι, για την κουβέντα που έχουμε.
0: Ακόμα. Καλημέρα και πάλι. Μην με παρεξηγείτε, λέει. Είμαι ένα πιστό ακροατή. Ο Λεωνάρδος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν σε παρεξηγούμε ποτέ εμείς. Σίνεϊ, πω πω τι φαντάζεσαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Πρόκλες βινίλ.
1: Τι φαντάζεσαι, τι φαντάζεσαι.
0: Γεια, yeah, γεια. Yeah. Όταν ο Σαμαράς αναγγείλει τη δημιουργία νέου κόμματος, αντίο γλαρέντζα για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ο Real Blogger.
1: Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, όλοι κοιτούν τους στόχους του στο λαό. Ποιος θα το κοιτάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδωρή.
0: Ο Νίκος λέει καταρχήν.
1: Ποιος θα το κοιτάξει. Καλημέρα, καλημέρα, Θοδωρή.
0: Ο Νίκος λέει καταρχήν.

0: Καλημέρα σε όλους. Μπορώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα
1: και
0: μηνύματά σας.
1: Στην Εύα και στον Πάνο, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και εσείς. Και στο Σταύρο.
0: Βέβαια. Αλλά το πρωτοσέλιδο της Real News να δούμε. Real News σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα με εξαιρετικά θέματα.
1: Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νέο κούρεμα στην φορολογία των ενοικίων.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Κατάρ Γκέιτ, τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επίσης, συνέντευξη από τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, και τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες η δολοφονία στα Χανιά.
0: Και διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά, ανατριχιαστικά στοιχεία για τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε και τον κύριο Πάφρα, τον ιχθυολόγο και υποψήφιο διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μιλήσουμε για τα...
1: για
0: τους λαγοκέφαλους και που τον τρώνε οι Άπωνες. Θα ρωτήσω εγώ τον καθηγητή που τον τρώνε οι Άπωνες.
1: Καλά, υπάρχουν λέει που φαντάζομαι τους τρώνε, ναι. Ένας από αυτούς είναι οι Άπωνες.
0: Ξέρεις, εγώ πάντως δεν τον έτρωγα, στο λέω. Αν μου λέγανε αυτό, δεν τον έτρωγα.
1: Ας υπάρχει και κάτι που δεν τρως, Νίκο, δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, αυτά δεν τα.
1: Ας υπάρχει κάτι που δεν τρως.
0: Δεν τα θέλω.
1: Ο λαγοκέφαλος, δεν πειράζει. Γιατί
0: τρώω άλλα ψάρια.
1: Έχει αφανίσει ότι υπάρχει και κινείται.
0: Τρώω άλλα ψάρια. Τα άλλα τα τρώω. Αυτά δεν θέλω. Τοξικά, τέτοια ψάρια.
1: Εντάξει, τόσα άλλα τρως, δεν πειράζει, βρενικά.
0: Τώρα ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που είναι καλοκαίρι.
1: Α, για πες το.
0: Το χταποδάκι με το τσίπουρο. Ψητό χταπόδι.
1: Από τις 10 η ώρα που ξεκινήσαμε, έχεις πει ό,τι φαγητό υπάρχει. Από προβατίνα.
0: Όχι. Το χταποδάκι δεν είναι ωραίο με το τσιπουράκι. Τώρα. Πώς. Και καλαμαράκι. Γιατί και καλαμαράκι. Ο Αντώνης
1: μα δεν θα πάρει ένα μόνο, Αντώνη. Δεν βάζει
0: θα ένα. Πάρουμε ένα φρέσκο του δίκυλο. Βγαίνουν. Ένα θα πάρουμε. Είναι αυτά τα φρέσκα. Τα μεγάλα.
1: Παναγία μου.
0: Το μεγαλύτερο μυστικό λέει του Κιμ Γιονγκούν. Γιατί δεν μιλά ποτέ δημόσια για τη μητέρα του. Η απαγορευμένη καταγωγή τη Κο Γιονχουί. Η προπαγάνδα γύρω από τη γραμμή αίματος του παικτού έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς σιωπής.
1: Καλά, είναι μια σκοτεινή προσωπικότητα, ναι, έτσι, ναι, ναι, κι αλλιώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυριακάτικο μήνυμά του, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, γράφει ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό και θέλει, λέει, μια χώρα που να έχει μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, το αποτέλεσμα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εννοείς το μήνυμα του, είναι ανασκόπηση αυτή που κάνει η εβδομαδία.
0: Ναι, ναι. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Και απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Όλα δηλαδή.
1: Ναι. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Ποια ψυχραιμία, βρε Νίκο. Προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες είχε 33 βαθμούς τη μία το βράδυ. Η παράδοση ανεμιστήρα, αν κάνεις διαδικτυακή παραγγελία, είναι στην καλύτερη στα τέλη Ιουλίου. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλη Ιουλίου η παράδοση, όταν πρόκειται για διαδικτυακή. Λέει τώρα 33 βαθμούς τη νύχτα, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια, θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Μα το είχε πει ο κ. Φαραντούρης, δεν ήταν, λέει, η πιο δροσιά είναι μέσα στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει, έχει δει το θόλο πώς είναι. Κρατάνε οι άνεμοι μέσα, ναι, τη ζέστη.
1: Ο μέγα εμποδιστής, ναι, πώς λέγεται.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε και επιστρέφουμε για τα λαγοκέφαλα. Πώς.
1: Για το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλο, καρδούλα μου.
0: Λαγοκέφαλο.
1: Καλαματάκια μου, έλα γλυκέ μου. Πάμε.

0: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε

0: Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Στα Μάτις Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πάφρα. Είναι ιχθυολόγος, υποψήφιος διδάκτορ στη θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνετε, το θέμα αυτές τις μέρες, και όχι αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες, είναι ο λαγοκέφαλος, η έκταση που έχει στις ελληνικές θάλασσες, τα μέτρα που παίρνουν οι διάφοροι δήμοι και πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε αρχικά να κάνουμε ένα σχολιασμό πάνω στο οικονομικό κίνητρο για την αλλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Α, τα 5,33, ναι.
1: Ναι, που πρέπει να το δούμε με τις σωστές διαστάσεις. Δεν είναι ένα μέτρο φυσικά το οποίο από μόνο του θα μπορέσει να εξαφανίσει το είδος στην Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος είναι, όπως έχουμε αναφέρει, ένα ξενικό εισβολικό είδος με μια μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα. Παράγει μεγάλο αριθμό αυγών και έχει ήδη κατασταθεί σε πάρα πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου.
2: Τι λέτε?
1: Άρα, ναι. Άρα η πλήρης δηλαδή εξάλληψη του είδους με το κίνητρο αυτό δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.
2: Ναι. Άρα πώς θα το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό που έχει νόημα είναι μια στοχευμένη αλλιευτική πίεση, δηλαδή να αφαιρούνται συστηματικά άτομα από τον πληθυσμό, ιδίως τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά και πιο όρημα άτομα, ώστε να περιορίζεται όσο γίνεται η τοπική αυτονία αλλά και το αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους.
0: Ναι.
1: Επομένως, το μέτρο.
0: Άρα στοχευμένα
1: αυτό,
0: δηλαδή λέτε, μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει ώστε η εξίσωση, επειδή όπως έχουμε αναφέρει οι θηρευτές τους, τα δικά μας νερά είναι ελάχιστοι. Είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα, όπως έχουμε αναφέρει.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές όμως, αυτό δεν είναι παντού. Ναι.
2: Στην Λακωνία, κάτω έχουμε.
0: Ναι, είναι πρόβλημα όμως, γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές.
1: Ναι, έχει μεγάλη αναπαραγωγή. Άρα το κομμάτι αυτό να ασκήσουμε μια αλλιευτική πίεση στον πληθυσμό και να μειώσουμε τους πληθυσμούς είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να πάρθει. Όπως βλέπουμε και στην Κύπρο, αφαιρέθηκαν 100 τόνοι ψαριών από τέτοιο. Άρα τοπικά θα υπάρχουν μερικές μείωση του πληθυσμού.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά αυτό το ψάρι για τον άνθρωπο? Δηλαδή, γιατί ακούγαμε ότι αν δεν το ενοχλήσεις, ότι αν δεν πας γυρεύοντας, να το πω απλά, ότι δεν σε ενοχλεί κιόλας.
1: Επιστημονικά είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο και έχει μια επιθετικότητα όχι ως προς τον άνθρωπο, προς την τροφή του, προς τη λία του. Επιβεβαιωμένα περιστατικά στον ελλαδικό χώρο είναι ελάχιστα. Κοντά στο μηδέν από τα μπάνια που γίνονται. Βλέπουμε τα ψάρια τα οποία και τα κούσματα τα οποία έχουν γίνει προς τον κόσμο. Βλέπουμε ένα βιντεάκι που είχε παίξει πριν 6-7 χρόνια, το οποίο ο άνθρωπος, ο λιόμενος, έβαλε το χέρι μπροστά στο ψάρι.
2: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως είναι υπερβολική και η δημοσιότητα που δίνουμε σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, αυτό λέω.
1: Είναι υπερβολική, εκεί θέλω να καταλήξω. Η μοναδική επικινδυνότητα που έχει το συγκεκριμένο ψάρι είναι η κατανάλωσή του, επειδή περιέχει μια φυσική τοξίνη, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, τη τετραδοτοξίνη, η οποία είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, άρα δεν πρέπει να καταναλώνεται. Αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να
0: ξέρουμε. Μας έχουν στείλει εδώ ακροατές ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το καταναλώνουν το ψάρι αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο είδος, συγγενικά είδη.
0: Α, είναι πολλά, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Είναι 6 είδη από λαγοκέφαλους της οικογένειας, το οποίο αυτό περιέχει στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα. Καλό θα είναι, μπορεί ειδικοί σεφ στην Ιαπωνία να κόβουν μέρη τα οποία δεν περιέχουν.
0: Ναι, γιατί το ξέρουν, γιατί προφανώς το κάνουν πολλά χρόνια και έχετε δίκιο, αφού είναι 6 διαφορετικά είδη.
2: Έχουν, λέει, λιγότερες τοξίνες. Ένας ακροατής που μας ακούει λέει στην Ιαπωνία, στην Ελλάδα είναι, λέει, πολλαπλάσια η τοξικότητα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, γιατί είναι πολλά τα είδη, αυτό λέει ο κύριος.
1: Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένο είδος το οποίο έχει υψηλά επίπεδα συγκέντρωση τοξίνης. Ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Ο κοινός λαγοκέφαλος.
0: Τώρα, γιατί έχουμε έξαρση στη χώρα μας αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πάντα είχαμε στις θάλασσές μας λαγοκέφαλους.
2: Η ζέστη, τι?
0: Ναι, άλλαξε. Η θερμοκρασία του νερού είναι αυτό που λέμε η κλιματική κρίση.
1: Φυσικά, ας το πιάσουμε από την αρχή. Οι πρώτες καταγραφές ξεκινήσαν το 2005 στην Κρήτη, με λαγοκέφαλους. Mm-hmm. Μετά βλέπουμε να αυξάνονται και να έρχονται ακόμη πιο βόρεια τα ψάρια. Mm-hmm. Οι θάλασσές μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, θερμαίνονται. Είναι είδη τα οποία είναι θερμόφιλα, άρα ευνοούνται οι συνθήκες και αναπαραγωγής και εξάπλωσης, και έχουν γίνει είδη τα οποία έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας, η αναπαραγωγή τους που είναι αρκετά μεγάλη και οι συνθήκες που δεν έχουν θηρευτές και βρίσκουν τροφή, τα κάνει να εξαπλώνονται με αυτούς τους ρυθμούς.
0: Άρα 20 χρόνια επί της ουσίας είναι από τότε που τα βρήκαμε στις ελληνικές θάλασσες.
2: Να ρωτήσω εγώ για τα τέτοια, για τα, πώς θα λένε, για τις καρχαρίες. Έχουμε καρχαρίες, τρώνε καρχαρίες οι δικοί μας εδώ. Κάτι καρχαριοειδή, ρε παιδί μου, βλέπω, που λένε σε εκπομπές.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε αρκετά να γράφουν ότι έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, έχουν αυξηθεί οι καρχαρίες, θεάσεις πάρα πολλές ελληνικές θάλασσες. Αν το πιάσουμε το κομμάτι το επιστημονικό, οι καρχαρίες που είναι και οι κορυφαίοι θηρευτές του οικοσυστήματος και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα νερά, βλέπουμε ότι μειώνονται και πάρα πολλά είδη είναι σε εξαφάνιση.
2: Άρα οι δικοί μας εδώ δεν το ελαφρύνουν, δεν δαγκάνουν, οι δικοί μας δεν έχουν.
0: Μα είναι θηρευτές, αν υπήρχαν θα είχαν αφανίσει και τους λαγοκέφαλους, αυτό λέει.
2: Ναι ρε παιδί μου, αυτό λέω, άρα είμαστε, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνοι εδώ κάτι...
1: Επίσημα στην Ελλάδα έχουν περάσει περισσότερα από 60-70 χρόνια για να έχουμε κάποιο ατύχημα από καρχαρία. Όλοι θεωρούν τα και οι μεγάλες αυτές τις θηρευτές, όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και προκαλούν αυτόν τον τρόμο. Οι καρχαρίες δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Χρειάζεται μόνο μια ψυχραιμία και να είμαστε ήρεμοι πάνω στο θέμα. Αν συναντήσουμε, όπως είδαμε, το γαλάζιο καρχαρία στη Διωτία, αλλά είναι στα ρηχά. Είναι ένα είδος ο οποίος είχε έρθει στα ρηχά λόγω τώρα τροφής που αναζητούσε, λόγω της αναπαραγωγής του, όπως βλέπουμε πάρα πολλούς μάκο αυτό το διάστημα, λόγω της αναπαραγωγής.
2: Α, αυτή τι δεν είναι επικίνδυνη η μάκο?
1: Αυτοί οι καρχαρίες είναι οι πιο γρήγοροι καρχαρίες που έχουμε στα ελληνικά ύδατα. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Mm-hmm. Απλώς όπως αναφέρονται και παγκόσμια, αν το δούμε, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι ελάχιστες.
0: Μάλιστα. Α. Άρα γενικά πάντως για τους λαγοκέφαλους να μην ανησυχούμε.
2: Γενικά να κάνουμε μπάνιο, αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα και εκεί πρέπει να καταλήξουμε, ότι όπως είδαμε με τις smog μέρησης που γίνεται ένας χαμός στον ευρωϊκό κόλπο με τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, ο κόσμος πρέπει να έχει ηρεμία, να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Χρειάζεται μια προσοχή και μια σωστή ενημέρωση προς όλο τον κόσμο για να απολαύσουν τα καλοκαιρινά μπάνια.
2: Βέβαια τώρα, κύριε Μάρφα, άμα βρω εγώ τώρα εδώ, άμα το μπροστά μου ένα καρχαρία μπλε ή άμα εδώ, αυτό θα τρομάξω λίγο.
0: Εσύ μην πας στα Νίκο, στα ριχά, αγάπη μου, με αυτό.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Θα τρομάξουμε, αλλά θα χρειάζεται να υπάρχει και μια ψυχραιμία για να μπορούμε να απολαύσουμε τις ελληνικές θάλασσες, γιατί αν πάμε με το σκεπτικό αυτό και όταν πηγαίνουμε αναρρίχηση στο βουνό και δούμε μια αρκούδα, που είναι οι πιθανότητες είναι.
2: Μην πάμε στις αρκούδες τώρα. Για το χειμώνα.
0: Ναι,
2: σωστό.
0: Καλά, δεν θα κάνεις αναρρίχηση.
2: Για δες μια αρκούδα μπροστά.
0: Μα δεν κάνεις αναρρίχηση, αρματάκια μου, εσύ.
2: Ναι, ρε, εσύ αναρρίχηση δεν κάνω, αλλά στην πίνδο, ας πούμε.
0: Τι κάνεις στην πίνδο, εσύ, αγάπη μου, κάθεσαι σε μια ταβέρνα.
2: Στην ταβέρνα, άμα το δεις απ' έξω.
0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς, ήταν ο κύριος Πάφρας και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Λεωνάρδος επιμένει, λέει να είμαστε καλά και τα
1: να
0: λοιπά.
1: Καλά, να είναι καλά και εκείνος. Λοιπόν.
0: Λέει δεν έχετε καταλάβει, πρόσεξε ο Αντώνης, πως ναι. Εκείνος φλαγοκέφαλος προς τον άνθρωπο δεν είναι να το δαγκώσει όχι, αλλά ότι καταστρέφει την ηλικία λεία. Έχει δίκιο, τα δίχτυα και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν μας το είπε αυτό ο κύριος Πάφρας.
0: Εντάξει, εννοείται ρε παιδί μου, υποτίθεται.
1: Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι 20 χρόνια αυτή η κατάσταση, οπότε...
0: Και λέει και ο Ντένις, να μην ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους, αλλά για τους κομματοκέφαλους, λέει.
1: Δίκιο έχει.
0: Τι, τα ψάρια θηρευτές τρώγονται.
1: Αναλόγως, αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αναλόγως. Κάποια τρώγονται. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης και η κυρία Κασιανή Βραχά να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν από όλα τα καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη, την Εύη, τη Δήμητρα, τη Χρύσα.
0: Και όλα τα παιδιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλή Κυριακή. Καλά.

0: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Αντένα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η Two Faith μας ταξίδεψαν για λίγο στο μακρινό 2004, το καλοκαίρι του 2004. Ένα μαγικό καλοκαίρι για εμάς. Δεν ξέρω αν θυμάστε όλα αυτά που είχαν γίνει και εκτός της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων. Προηγουμένως είχαμε την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο να γίνεται βασίλισσα της Ευρώπης. Ένα μαγικό καλοκαίρι γενικότερα και χωρίς κρίση και χωρίς να χρωστάμε τις Μιχαλούς, κυρίως το κράτος. Εδώ και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε, παρέα εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Και αυτό εδώ είναι από το καλοκαίρι του 2004 και αυτός είναι, ήταν ο Prince. Και σε σχέση με την γιορτή του πατέρα που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, 21 Ιουνίου ήταν, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μου έγραψε ένας ακροατής ότι ναι μεν, έτσι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όμως είναι κλειστά τα σχολεία και δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η συζήτηση στα σχολεία. Φαντάζομαι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ίσως και τα γυμνάσια λίγο. Και έτσι εκεί υστερεί η γιορτή του πατέρα σε σχέση με της μητέρας. Έτσι μου γράψει ο ακροατής. Εγώ μένω στο ότι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και αυτό κάτι λέει, αγαπητέ φίλε. Taylor Swift τώρα.

Η Φιορέλα Μανόια, αν το λέω σωστά το όνομα, είναι μία από τις πιο εμβληματικές αναγνωρίσιμες φωνές της ιταλικής μουσικής σκηνής, με καριέρα που ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες. Γεννημένη στη Ρώμη στις 4 Απριλίου του 1954, και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πάλι από το καλοκαίρι του 2004, εντελώς καλοκαιρινό, έτσι για να ταξιδέψουμε αν αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ζουμί μας και δεν κάνουμε διακοπές. Βέβαια, να πω σε αυτούς τους λίγους που κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες, και άλλες διακοπές. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε, και τώρα και μετά την εκπομπή. Με Teddy Sims προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ, μην το κουνήσεις.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέτ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Κυριάκος μας και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εδώ και λίγες μέρες στους Miami Heat. Από ό,τι μάθαμε, τώρα θα μου πεις ασχολείσαι με τον Αντετοκούμπο ή με το αμερικανικό μπάσκετ, καμία σχέση. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα εγώ. Τον ξεχωρίζω γιατί μιλάει για την Ελλάδα, λες και είναι η πρώτη του πατρίδα. Την ανεβάζει ψηλά και την αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές επενδύσεις που άλλοι Έλληνες με τα ίδια χρήματα σίγουρα δεν έχουν κάνει. Καλωσορίσατε, εδώ ταξιδεύουμε με μουσικές, καινούρια, παλιότερα. Είμαστε στο καλοκαίρι κιόλας. Βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο.

Leg και Pokémon. Από τα πιο φρέσκα. Και συνεχίζοντας να διαβάζουμε τρομολαγνικά και αγχωτικά δημοσιεύματα από κεντρικά site της Αθήνας, τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες μέχρι και 3 Αυγούστου. Θα σου πω εγώ τίποτα. Καταρχήν, αν δεν θες να βγεις εκτός Ελλάδας, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι, γιατί η ταυτότητα που έχεις στα χέρια σου, αν δεν είναι παλιά και είναι εντός 15 ετών που την έχεις βγάλει, μια χαρά θα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να βγεις εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι μετά τις 3 Αυγούστου, άνετα μπορείς να βγάλεις από τώρα ένα διαβατήριο. Γρήγορα και μια χαρά. Μην αγχώνεσαι λοιπόν για τη νέα ταυτότητα. Έχεις καιρό μπροστά σου. Για τη συνέχεια, Inspire, ο καινούριος Jesse Wire. Την πήρε και την έφτιαξε όπως μας αρέσει.

In Excess και Beautiful Girl. Λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν τις διαφημίσεις, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα εδώ, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, και τώρα και μετά την εκπομπή μιλάμε, επικοινωνούμε, και αυτό έχει σημασία με βάση τις μουσικές μας που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο.
4: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και όσον που μπαίνουμε και στον Ιούλιο, σε λίγο. Υπέροχο καλοκαίρι, Πάρο Στέλλαρ επίσης υπέροχος που μόλις ακούσαμε, που θα βρεθεί στο Κώστα Ναβαρίνο Κυριακή 16 Αυγούστου. Ένα υπέροχο καλοκαίρι με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Α, τι ήτανε, ανοιχτά ήταν και πριν το Φεβρουάριο, ναι.

καλώς ορίσατε. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα εδώ μαζί. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Όλο το

Είμαστε σε αυτή την υπέροχη χώρα που κάθε τέλος του μήνα οι ειδήσεις, οι εκπομπές, η τηλεόραση και τα site μας ειδοποιούν ότι έρχεται η ώρα πληρωμής των συντάξεων και πότε είναι αυτή η μέρα. Λες και δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις ή λες και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Μήπως βρισκόμαστε και δεν το ξέρω. Τι σοίδηση είναι αυτή που τρέχει συνεχώς τόσα χρόνια, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, λες να μην πληρωθούν οι συντάξεις, είμαστε με τέτοια αγωνία, ας πούμε, τόσα χρόνια. Δεν ξέρω. Να και κάτι που βγήκε το χειμώνα, αλλά τώρα το νιώθεις καλύτερα, γιατί είναι καλοκαίρι, δίπλα στην παραλία. Oh, you was

Έτσι, γιατί μερικές φορές πηγαίνουμε στα πολύ παλιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και από ό,τι φαίνεται αρέσει. Εδώ David Bowie από το 1969, Space Oddity, ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1969, ακριβώς την εποχή της ιστορικής αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη. Και μετά έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά, έχω Instagram, Facebook, TikTok. Για επικοινωνία με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

διαβάζω εδώ για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να σπάσει όλους τους κωδικούς της NSA και να μπει στα αρχεία. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν μέχρι τώρα οι επιστήμονες μένουν ήσυχοι, γιατί μπορούν να τραβήξουν μια μπρίζα και να σταματήσει, ας πούμε, κάποια επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει τον τρόπο να συνεχίσει να παίρνει ρεύμα παρόλο που θα βγάλουν την μπρίζα. Αυτό σκέφτομαι εγώ και τρομάζω. Αν και έχουμε ακούσει αρκετούς επιστήμονες να λένε σταματήστε με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι επικίνδυνο. Δεν το λένε, δεν το ακούσαμε. Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

και λένε ότι θα δίνουν 5 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, καλά θα πάει και αυτό. Έχω κάνει ένα συνειρμό και αυτό το καλοκαίρι θα την βγάλω ζάχαρη με τους λαγοκέφαλους. Θα ψαρεύω λαγοκέφαλους. Θα βγάλω πολλά λεφτά. Κάνω ένα συνειρμό με πρόβατα, κατσίκια, οπεκεπέ και λαγοκέφαλους. Δεν χρειάζεσαι και χωράφια. Δεν ξέρω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να μην το δούμε και να μην το ανακαλύψουμε μετά από κάτι χρόνια ή κάτι μήνες, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο τάδε ψαράς ψάρεψε ένα τόνο λαγοκέφαλους. Τι θα πάρει?

που άκουσα τις προηγούμενες μέρες θα σας το μεταφέρω. Όσο περισσότερο έχουμε λόγους να γελάμε, τόσο διώχνουμε το φόβο από μέσα μας, και όσο λιγότερο φόβο έχουμε μέσα μας, τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε. Κρατήστε το αυτό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ κανονικότατα στη θέση μας και στο πόστο μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενίκεια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωση του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή αμμόνη, ενώ ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Τους 1.430 έφτασαν οι νεκροί. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από Κυριακή έως και Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδά στις 10 απόψε αρχίζει η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αύριο θα παίξουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και στις 11.30 η Γερμανία με την Παραγουάη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπινίδες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο μαζί. Μία εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν και το έχω προαναγγείλει. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο. Αλλά όχι σε πρώτες εκτελέσεις του αγαπημένου καλλιτέχνη, του αγαπημένου όλης της Ελλάδας. Θα ακούσουμε λοιπόν τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου. Φαντάζομαι περισσότεροι θα ξέρετε τι είναι τα κρυφά, όσοι δεν ξέρετε. Αναφέρομαι σε αυτό που είχε κάνει ο ηχολήπτης του και ο κουμπάρος του, του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Δημήτρης ο Ευαγγελάτος, ο οποίος από το 2000 έως το 2012 τον ηχογραφούσε. Του ηχογραφούσε τραγούδια άλλων ερμηνευτών, άλλων τραγουδιστών, ανδρών και γυναικών που τα αγαπούσε πολύ. Τα είχε βάλει στο πρόγραμμά του, είτε ήταν σε μαγαζιά, είτε ήταν σε συναυλίες κλπ. Τα ηχογραφούσε και ήθελε μετά να το κάνει δώρο. Για 12 χρόνια το έκανε αυτό. Δεν πρόλαβε. Γιατί έφυγε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Άρα λοιπόν σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά τραγούδια πραγματικά όμορφα, εκπληκτικά, που τα αγαπούσε ο ίδιος. Και τα περισσότερα από αυτά είναι διαχρονικά, τα ξέρετε. Και χωρίς να λέω και πολλά, μπαίνω και κατευθείαν στο ψητό, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, με δύο κομμάτια που μόνο θα ακούσετε τους τίτλους και θα πείτε, μας περιμένει φοβερή εκπομπή. Ποιος στη ζωή μου, τι λέτε, ποιος στη ζωή μου, Μαρία Φαραντούρη, ένα τραγούδι του Μάντου Ελευθερίου σε μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη και αμέσως μετά του Ανοίγω το Στόμα με τον Γρηγόρη Πηδικότση, πρώτη εκτέλεση. Εδώ είναι το Οδυσσέας Ελίτης, το έχει γράψει και η μελοποίηση λοιπόν είναι του Μίκη Θοδωράκη. Είναι από τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον ακούμε.

Και πού να δείτε πώς του κούμπωνε του Δημήτρη Μητροπάνου από το άξονε στη βέβαια της αγάπης αίματα. Πάλι τον Πιθηκότσι, ο Οδυσσέας Ελίτης Μίκης Θεοδωράκης και αυτά τα χέρια. Που το έχει πει πρώτος ο Μανώλης ο Μητσιάς, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Δήμου Μούτσι.

Και όπως θα καταλάβατε, ο Δημήτρης Μητροπάνος δεν καταλάβαινε αν το τραγούδι το έχει πει άντρας ή γυναίκα. Έτσι ακούσαμε το με Φαραντούρη. Τώρα θα ακούσουμε μια άλλη κομματάρα που το έχει πει η Αλεξίου. Το «Όλα σε θυμίζουνε», που το έχει γράψει ο Μανώλης Δρασούλης και η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου. Για ακούστε το Δημήτρη.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονη στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Της φοροελαφρύνσης που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγατιστικής κρίσης, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας. Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεφτά στους 97 και 8 ακούμε τα κρυφά του Δημήτρη Μητροπάνου, τα πλοία δίχως φώτα και σημαία. Ένα τραγούδι το οποίο το έχει πει ο Δώρος ο Δημοσθένος, πρώτη εκτέλεση, η δημιουργία του Δημήτρη Λέτσου και του Χρήστου Λεοντή, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι» του Γιώργου του Μαρίνο, σε μια δημιουργία του Άκη Πανού.

Ακολουθεί η δική μου πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίνε Χέ και Μάριο Στόκα και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδριάτο, το πρώτο του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ συνεργάστηκαν Γιασίνε Χέ και Μάριο Στόκα και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδριάτο.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ήμουνα τυχερός και φαντάζομαι πολλοί από εσάς που είχαμε δει τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον είχαμε απολαύσει live πολλές φορές και σε συναυλίες και σε μαγαζιά. Και όταν άκουγα κάποια τραγούδια που δεν ήταν δικά μου, δικά του με συγχωρείτε, λες και ήταν κομμένα και ραμμένα πάνω του. Ο τρόπος που τα τραγουδούσε φαινόταν ότι τα αγαπούσε. Δεν τα τραγουδούσε γιατί ήθελε, ας πούμε, να κάνει διαφήμιση στο τραγούδι ή στον δημιουργό ή στον συνάδελφο του τραγουδιστή. Ό,τι τραγουδούσε του έβγαινε από μέσα του. Όπως θα ακούσετε τώρα, το «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό», έτσι, ένα τρομερό κομμάτι του Μανώλη Μητσιά, το οποίο συνεργάστηκαν ο Μάνος Ελευθερίου με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Και αμέσως μετά το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», εντάξει, τι να συζητάμε, Γιάννη Πουλόπουλο, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσσα στη μουσική.

Πάμε τώρα σε άλλες κομματάρες. Τα δειλινά της Μοσχολιού, έτσι. Ωραία. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης Ζαμπέτας. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μετά ακολουθεί ο Άμβλε της Ελλήνης. Και αυτό από τα αγαπημένα κομμάτια του Χρήστο Θηβαίου. Εδώ συνεργάστηκε ο Μάνος Ελευθερίου με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μετά το μωρό του Τσιτσάνη που το είχε πει ο Λιδάκης.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου. Υπήρξε υπάλληλος στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ από το 1998 και από το 2010 ήταν υπεύθυνη διαχείρισης των εισιτηρίων. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου της είχαν αφιερώσει την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5. Μία εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά με τραγούδια άλλων τραγουδιστών, τα οποία τα αγαπούσε και συμπεριλαμβάνονται στον δίσκο Κρυφά. Είναι ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εν αγνία του, δεν το ήξερε, για 12 χρόνια. Και έχουμε λοιπόν σήμερα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς έχετε ακούσει τον Δημήτρη Μητροπάνο live. Καλό θα είναι όμως να τα θυμηθούμε. Και να περάσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του Στέλιου. Το ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε συνεργασία του Δημήτρη Χριστοδούλου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και αμέσως μετά η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτό ένα τραγούδι, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Ευσταθίου. Εδώ το έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου.

Τα μαύρα μάτια σου. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Κομματάρα του Μανώλη Αγγελόπουλο, έχει γράψει και τη μουσική. Μάρο Ιμπιζάνη του στίχους. Και μετά το Αλλοτινές μου εποχές του Καζατζίδη. Οι στίχοι ανοίγουν στην Ρέα Μανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

πάνε στην ευχή τα παλιά τώρα, έτσι. Άλλο μεγάλο κομμάτι του Στέλιου. Η στίχη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα και μετά θα ακούσουμε τον Παλιατζή. Αυτό είναι ηχογράφηση που δεν το έχει πει ολόκληρο, δηλαδή μην περίμενα να τα ακούσετε, ξέρω, 2,5-3 λεπτά. Είναι μικρότερο το τραγούδι, του Στράτου βέβαια. Το έχει γράψει ο Δημήτρης Ογκούτης, η μουσική είναι του Αντώνη Ρεπάνη.

Μια και έχουμε πέσει σε πολύ Καζατζίδη και τον αγαπούσε πολύ το Στέλιο και τα τραγούδια του, να μην ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και αναφέρομαι βέβαια στο Σαββατόβραδο, το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Πασόκ. Διαδικτυακή ενέδρα σε 12χρονα παιδιά. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τους 2 17χρονους που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό ανηλίκων. Το Διεθνές Εγκληματικό Δίκτυο με την επωνυμία 764 και η διείσδυσή του σε ψηφιακά παιχνίδια. Και τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Η Real News αποκαλύπτει λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των 43χρονων μετά την δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Το μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις φορελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προσωπικό. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Ολοκληρώσαμε με Σαββατόβραδο. Πριν τις ειδήσεις, ξεκινάμε με Σαββατόβραδο, αλλά στην Κεσαριανή. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κομμάτια. Με τον Πηδικότσι, αυτός θα είχε πει πρώτος. Σε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Χαμοζωή με τον Μπάμπη Τσετίνη. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Χρήστο Λιοντή.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβλέπονται.

0: ταυτίζονται.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ο Στέλιος Καλατζίδης με τη Μαρινέλα είχαν τραγουδήσει με το Βοριά, πολύ μεγάλη επιτυχία, του Ζαμπέτα, η μουσική, ο Δημήτρης Χριστοδούλου του στίχους και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Δεν κλαίω για τώρα, μια τεράστια επιτυχία του Άκη Πάνου με την Βίκη Μασχολιού.

Θέλουμε τη δεύτερη ώρα με δύο μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Τα έχουν τραγουδήσει τα Ιερά Τέρατα. Το «Και τι δεν κάνω» ο Στράτος ο Διονυσίου και το «Μίσος» του Στέλιου Καζατζίδη. Τα ακούμε όπως πάντα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφή όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: FM, στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φορολαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δρομολογείται η παράταση των φορολογικών κινήτρων για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη στην Κόρινθο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Νωρίτερα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προσωπικό. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της συντριβής. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Κάθε παρέμβαση στην ιρανική διαχείριση των στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Γάλλος Σεμπαστιάνος Γιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής του Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Λουτράκι. Κατέκτησε τον τίτλο μετά από 15 χρόνια. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βορειοανατολική ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά. Τα τραγούδια είναι ωραία και τώρα θα περάσουμε στο βαρύ πυροβολικό μου που λέμε. Θα καταλάβετε. Με Άκη Πάνου κλείσαμε τη δεύτερη ώρα. Με Άκη Πάνου θα ξεκινήσουμε την τρίτη ώρα. Τεράστιο κομμάτι, το θολωμένο μυαλό του Στέλιου Καζατζίδη. Και αμέσως μετά την Τραπετσόνα. Τι να πεις για την Τραπετσόνα. Θα την ακούσουμε λοιπόν εκτός από τον Πηδικότσι και από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

επόμενα να δείτε, τα επόμενα. Του, που τα έχει πει ο Μπιθικότσης. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Τάσος Λιβαδίδης, Μίκης Θοδωράκης. Έτσι. Και μετά του Βοτανικού ο Μάγκας, που επίσης το έχει πει ο Μπιθικότσης, έχει γράψει και τη μουσική. Ο Λάκης ο Τσόλης έχει γράψει τους στίχους.

τραγούδια του Θεού, όπως αποκαλώ εγώ το Στέλιο Καζατζίδη. Δεν θα ξαναγαπήσω. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λουίζος. Και αμέσως μετά, όποια και να είσαι. Ο Απόστολος Καλδάρας έχει γράψει τη μουσική, ο Γιώργος Σαμαλαδάς τους στίχους. Πάμε να απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο συνετρίβη, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

0: στους 97,8.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια ακόμα. Έχω κάνει μια επιλογή, ελπίζω καλή. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, συνεργασία του Μιχάλη Γκανά με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά είδα τα μάτια σου κλαμμένα του Νίκου Πορτοκάλογλου σε μουσική και στίχους του Άκη Πανού.

Την έδιωξα και όμως την αγαπώ. Είχε τραγουδήσει ο Καζατζίδης σε συνεργασία του Κολοκοτρώνη με τον Μανώλη Χιώτη. Αυτό είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που μπορούσε να είναι εθνικό ύμνος. Αναφέρομαι στο Υπάρχω, σε συνεργασία του Πυθαγόρα με τον Χρήστο Νικολόπουλο.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη

0: Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Πάμε στην τελική ευθεία, θα ακούσουμε τρία τρομερά κομμάτια. Το πρώτο είναι το «Μάνα μου η Ελλάς», Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Καρχάκος. Σας έχω πει την ιστορία. Ο Δημητράτος που το τραγούδησε όταν από απανωτές πρόβες με τον φοβερά απαιτητικό Ξερχάκο κατέληξε στο νοσοκομείο με το στομάχι του. Τρύπησε το στομάχι του, να σας το πω απλά, για να πει αυτό το κομμάτι. Δεν λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά τη δικαιοσύνη Σίλια Νοητέ του Γρηγόρη Πηδικότσι. Εδώ λοιπόν το Οδυσσέας Ελίτης και μουσική Μίκης Θοδωράκης.

Και κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μπιθικότσι που δεν είπε ποτέ ο ίδιος ως πρώτη εκτέλεση. Αναφέρομαι στο συνεργασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη. Είναι το τελευταίο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα το οποίο και εγώ το απόλαυσα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής και ένας φανταστικός άνθρωπος. Και όπως έχω πει, ότι μέσα από τα τραγούδια, τους ανθρώπους που αγαπάμε ποτέ δεν τους ξεχνάμε, τους τραγουδάμε και τους σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919190 και στο mindsummercamp.gr.

0: κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έπεσε από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Στο μεταξύ, από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια, ένας 40χρονος πολυεγκαυματίας χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμμώνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυλή του σπιτιού του με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα. Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τις φορελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων».
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στην Αυστρία. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Λουτράκι, την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης κατέκτησε ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Toyota. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το τραγούδι δεν επιλέχθηκε τυχαία. Στους αγώνες του Παγκοσμίου Κεπέλλου που είναι σε εξέλιξη, στα διαλύματα για ενυδάτωση ή στο ημίχρονο, αυτό ακριβώς το τραγούδι παίζει στις εξέδρες και ο κόσμος παραλυρεί στο άκουσμά του.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές, αγαπημένοι, καλησπέρα. 10 λεπτά μετά τις 7, είστε σωστά συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97 και 8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με αθλητική δράση, που βεβαίως είναι στην κορύφωσή της και όχι μόνο με ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά υπάρχει και δράση σε ένα σωρό αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάντα, να συζητήσουμε με ενδιαφέροντες, ελπίζουμε, ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Ψάλτη, ο Τάκης Μαυράκης. Πιστή αρρωγός η Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως το δημοσιογραφικό στρατό συντονίζει η Κασιανή Βραχά στα Δελτία Ειδησιών.

Jump ακούμε από τους Van Halen και να δούμε ποιο ύψος ακριβώς θα υπερπηδήσει ο Εμμανουήλ Καραλής που αυτή την ώρα αγωνίζεται στο meeting Στίβου στο Diamond League στο Παρίσι, μάχη κορυφής με τον κορυφαίο του αθλήματος και έναν από τους καλύτερους σύγχρονους αθλητές, τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι και νιόπαντρος κιόλας. Να σας ενημερώσουμε ότι και ο Καραλής αλλά και ο αντίπαλός του έχουν αφήσει τα 5.73, έχουν περάσει πολύ εύκολα τα 5.63 και θα ξαναμπούν σε λίγο στα άλματα στο 5.83, όπου φανταζόμαστε ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αμφότεροι. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας ενημερώνουμε και για Στίβο.

Επί το πιεστηρίου να δώσουμε την είδηση για το μπάσκετ που αφορά τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη προσθήκη για φέτος. Η ΑΕΚ ενέταξε στο δυναμικό της τον Έλι Τζόζεφ, τον Αμερικανό Forward Center, στα 25 του χρόνια, βασικό στέλεχος της Στρασμπούρ φέτος. Τον ήθελε πολύ ο Σάκοτα. Η μεταγραφή αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες. Διετές θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Είναι η πρώτη προσθήκη για την Βασίλισσα. Και φαίνεται, τουλάχιστον από τα λεγόμενα των ανθρώπων της, ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή να σας πούμε τι θα ακούσετε σήμερα, εκτός βεβαίως από το του Μουντιάλ. Θα σας αναφέρουμε ολόκληρο πλέον το πρόγραμμα. Μπαίνουμε εσύ ως τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα οι μάχες πραγματικά δεν θα έχουν αύριο. Με τους αγώνες όλους να είναι στα 90 τους λεπτά, θα πρέπει να αναδειχθεί νικητής. Αλλιώς ακολουθεί η μίωρη παράταση ή στην τελική θα υπάρχει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκτός από το Μουντιάλ, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τρεις ενδιαφέροντες ανθρώπους. Λίγο μετά τις 7.30 και τους τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, ο οποίος βεβαίως θα μας μιλήσει για την Αγγλία, που έτσι είναι το αντικείμενο του κιόλας και γνωρίζει καλύτερα. Η Αγγλία, η οποία στα νοκάουτ θα αντιμετωπίζει τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και άλλες ειδήσεις που έχει συλλέξει ο καλός συνάδελφος. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Γκουλή, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, άλλοτε αρχηγό του Όφη, κυπελούχο με τα χρώματα της κριτικής ομάδας, με τον οποίο θα σχολιάσουμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά βεβαίως θα πούμε και δύο λόγια για μια είδηση που μας τάραξε την εβδομάδα που πέρασε, ένα θλιβερό γεγονός, τον αδόκητο χαμό του Τάκη Αγκόνια, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος στα νιάτα του υπήρξε εξαιρετικός και έφυγε γρήγορα και άδικα από κοντά μας. Και μετά τις 8.30 υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας αναλύσει έτσι το πλάνο του εν ώψη του World Cup στο Sydney, που θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιουλίου. Παραδοσιακή δύναμη, κορυφαία δύναμη η Ελλάδα στο πόλο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Βλάχος, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για το πλάνο και τους στόχους της αγαπημένης όλων των Ελλήνων.

Θα έχετε ενημερωθεί από το δελτίο ειδήσεων στην ενότητα των αθλητικών για την νίκη του George Russell στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Αυστρίας. Θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ενώ βεβαίως έριξε αυλαία και το ράλι Ακρόπολης, όπου εδώ μεγάλος νικητής ήταν ο Ζιέ, ο Γάλλος, ο οποίος μάλιστα ήταν μια περιπετειώδης κούρσα με πολλά απρόπτα. Στο τέλος ο Γάλλος κατάφερε και

Αν δεν το έχετε κάνει από το πρωί, προλαβαίνετε ακόμη στα περίπτερα. Υπάρχει η Real News με δύο περιοδικά και ένα βιβλίο να μας ταξιδέψει για μια ακόμη Κυριακή. Ο μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί τον Ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη τα μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και βεβαίως το Παντού Απ, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Προλαβαίνετε την Real News, την αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια.

Σας είπαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής για το πρόγραμμα του Μουντιάλ που πλέον εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του με τους αγώνες τους νοκάουτ. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Σε 2,5 ώρες στις 10 το βράδυ είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι το φαβορί, αλλά είπαμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση έχουμε δει τα πάντα. Συνεπώς οι Νοτιοαφρικάνοι εκτιμώ ότι θα το παλέψουν μέχρι τέλους. Φαβορί όμως είναι ο Καναδάς. Είναι το μοναδικό παιχνίδι για σήμερα. Αύριο το βράδυ όμως υπάρχει ένα δίδυμο φωτιά για τους έτσι πιο μερακλείδες. Στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Σπουδαίο παιχνίδι. Προφανώς και η Βραζιλία είναι φαβορία, έστω και αν θα στερεθεί των υπηρεσιών του Ραφίνια, που οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν λόγο τραυματισμού. Και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Προφανώς η Βραζιλία και η Γερμανία είναι τα φαβορή, αλλά σε μια διοργάνωση των εκπλήξεων όπως αυτή που εξελίσσεται, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες. Λοιπόν, συνέχεια, τα ξημερώματα της Τρίτης, Ολλανδία-Μαρόκο, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση, όμως το Μαρόκο έχει κλέψει τις εντυπώσεις, όχι μόνο στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία, γενικότερα οι Μαροκινοί έχουν δείξει ένα σύνολο έτσι σφιχτοδεμένο με πολλές αρετές, που είναι δεδομένο ότι θα δυσκολέψει τους Οράνιε. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης υπάρχει αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία, όπου και εδώ υπάρχει φαβορή και είναι οι Ευρωπαίοι, η παρέα του Χάλαντ. Αλλά η ακτή ελεφαντοστού, θα το πούμε όπως αναφέραμε και προηγουμένως για το Μαρόκο, είναι ομάδα οι Αφρικανοί, οι οποίοι πραγματικά θα τα δώσουν όλα μέχρι τέλους. Το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Οι Γάλλοι είναι η ομάδα η οποία προφανώς στοχεύει για να φτάσει μέχρι τέλους, όπως και στο Κατάρ που έφτασε στον τελικό και έχασε τα πέναλτι από την Αργεντινή. Απέναντί της η Σουηδία, μια καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα. Εκτιμώ όμως ότι η Τρικολόρ, με τον Ντεσάμπ, ο οποίος επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά το πένθος το οποίο είχε και τον ανάγκασε να φύγει για λίγο από τη διοργάνωση, επέστρεψε ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας και θα κουτσάρει κανονικά την ομάδα του σε αυτό το νοκάουτ παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι οικοδεσπότες και αυτοί είναι το φαβορί, αλλά το Εκουαδόρ είναι μια ομάδα η οποία την είδαμε να επικρατεί της Γερμανίας σε ένα μάτς που κλείδωσε και την πρόκρισή του στους 32, και η λογική λέει ότι το Μεξικό θα τα βρει σκούρα, παρά το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά στο κοινό του. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Αγγλία-Κονγκό, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κωνσταντίνο Λιανό, και στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη.

Ακόμη 7 παιχνίδια για τη φάση των 32. Στις 3 τα ξημερώματα της 5ης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει την παράσταση και δείχνουν πραγματικά ότι αποτελούν ένα σύνολο που μπορεί να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση, και αυτοί οι οικοδεσπότες, μεταξύ άλλων. Στις 10 το βράδυ της 5ης, Ισπανία-Αυστρία. Η Ισπανία που ξεπέρασε αυτό το μούδιασμα με το πράσινο ακροτήρι και τη λευκή ισοπαλία που σόκαρε τους πάντες, αλλά στη συνέχεια συνήλθε και δείχνει τις αρετές της. Με Λαμίν Γιαμάλ, Πέδρη και ένα σωρό αστέρια. Η Ισπανία είναι το φαβορί απέναντι στους Αυστριακούς. Την Παρασκευή τα ξημερώματα 2 παιχνίδια. Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ δυνατό παιχνίδι εδώ. Φαίνεται ότι οι Πορτογάλοι έχουν το πάνω χέρι. Όμως είναι βέβαιο ότι οι σκληροτράχυλοι Κροάτες που συνηθίζουν να διακρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο και στην τελική φάση του, εκτιμάται ότι μπορούν να προβάλλουν στεναρή αντίσταση. Στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, και εδώ η Ελβετή είναι το φαβορή, ενώ στις 9 το βράδυ της Παρασκευής έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα νοκάουτ ολοκληρώνονται τα ξημερώματα του Σαββάτου, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία τα ξημερώματα, που βεβαίως όλοι περιμένουμε να δούμε το Λιονέλ Μέση να συνεχίζει το κρεσέντο του, και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Από το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και μετά ξεκινάνε πλέον οι αγώνες στη φάση των 16.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα 105,3.
9: Εσύ. Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα, επί τόπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο real.gr. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Αγίου Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων».

Αυτά είναι δώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτά που προσφέρει ο Real FM μέσω του διαγωνισμού του, ο οποίος ολοκληρώνεται. Αύριο θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, πισίνα με ροτσουρίθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και επίσης χρήσιμο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα και Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της Seajets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ξαναλέω, πρέπει να σπεύσετε γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Ακούτε πάντα το αληθινό ραδιόφωνο, 5 λεπτά μετά τις 7.30, Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Ψάλτη στις φανταστικές μουσικές επιλογές. Τάκης Μαυράκης, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά η Κασιανή Βραχά, επικεφαλής του δημοσιογραφικού στρατού για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, υπεύθυνη για τα δελτία ειδήσεων και τους τίτλους. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ, για Αγγλία και όχι μόνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, και σε βάζω αμέσως στο κλίμα. Αγγλία Κονγκό. Λες.
1: Αν θα δούμε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Αγγλία γλίτωσε το Εκουαδόρ, θα έλεγα, διότι το Εκουαδόρ ήδη κουβαλάει ένα σκάλωπο από την Γερμανία. Το Κονγκό, βέβαια, πήρε ισοπαλία απέναντι σε μια αρκετά ασθενή και ανεμική Πορτογαλία. Δυσκολεύτηκε, βέβαια, με το Ουσμπεκιστάν χθες το βράδυ. Η Αγγλία των πολλών αστέρων, των πάρα πολύ έτσι, πλούσιων συμβολέων. Ο Έλιοτ Άντερσον έγινε το τελευταίο, η πιο ακριβή μεταγραφή για Βρετανό παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 116 εκατομμύρια λίρες, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ από την Nottingham Forest στην Manchester City. Λογικά δεν έχει να φοβάται.

0: πάτε το Κονγκό και δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με την Αγγλία και έχει να κάνει με τη θέση του δεξιού μπακ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες ξυπνήσαμε με πληροφορίες ότι ο Ρις Τζέιμς τραυματίστηκε στον δεξιό του μυριαίο. Δεξιό οπίσιο μυριαίο, με συγχωρείτε, hamstring το λέμε στα αγγλικά. Ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια με την Τζέλσι, και αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν κατάφερε να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον ήθελε για αντικαταστάτη του Ντάνι Καρβαχάλ. Ξανατραυματίστηκε. Και ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να βάλει τον Τζαρέλ Κουάντζα της Μπάγερ Λεβερκούζεν στη θέση του. Αλλά και ο Κουάντζα τραυμάτισε τον αστραγαλό του στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παναμά. Από ό,τι φαίνεται είναι στα μπούλιγμα. Πονάει πάρα πολύ ο Κουάντζα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τόμας Τούχελ. Είναι ένας τραυματισμός που ξέρει ο Κουάντζα, και αυτός είχε τραυματισμούς στο παρελθόν. Τον γνωρίζει, ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αλλά παραδέχτηκε ο Τούχελ ότι ανησυχεί και για τον Κουάντζα, ανησυχεί και για τον Τζέιμς. Πού μας αφήνει τώρα αυτό στο θέμα του δεξιού μπακ, με συγχωρείτε. Στην προετοιμασία ο Τόμας Τούχελ είχε φέρει τον άσο της Νιούκασλ, την Ολιβραμέντο. Αλλά εκείνος τραυμάτισε τη γάμπα του και τέθηκε εκτός ομάδος πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Ο ένας μετά τον άλλο, ναι.
0: Ο ένας μετά τον άλλο, ακριβώς. Στη θέση του ήρθε ο άσος της Τσέλσι, ο Τρέβο Σάλομπα, που μπορεί να παίξει center back, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Αλλά τώρα αυτό βλέπουμε τι είναι. Ο Τζέιμς τώρα θα χάσει τουλάχιστον, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Μουντιάλ, μη σας πω ολόκληρο το Μουντιάλ. Για τον Κουάντζ ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Προφανώς δεν υπάρχει Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, διότι ο Τούχελ από ό,τι φαίνεται δεν τον λογαριάζει ιδιαίτερα στα σχέδιά του. Είχε δηλώσει ότι όταν ανέλαβε προπονητής, ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ήταν τραυματίας και ξεκίνησε να φτιάχνει τη φιλοσοφία του μέσα στην ομάδα με παίκτες όπως ο Τζαρέλ Κουάντζα, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Έζρι Κόντσα, ο Ρις Τζέιμς, και ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι παίκτες έμαθαν την φιλοσοφία του, έμαθαν τις τακτικές του που βασίζεται πάνω στην ένταση, σε ποδόσφαιρο έντασης που θέλει τα full backs του να κάνουν πολλά overlap. Mm-hmm. Και πιστεύει ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θέλει να συνεχίσει με τους παίκτες που είχε. Οπότε λέει ότι για τακτικούς λόγους δεν φέρνει τον Τρέντ. Να είμαστε όμως και δίκαιοι απέναντι στον κύριο Τούχελ, και ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ έχει πλούσιο ιστορικό με τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα που μας αφήνει αυτό, ο Τζετ Σπεντς που πήρε τη θέση του Κουάντζα είναι η πασιφανέστατη επιλογή για δεξιμπάκ, γιατί έτσι έπαιξε στην Τότεναμ το 2024 με 2025. Έτσι έπαιξε και με την Νότιγχαμ Φόρεστ την προηγούμενη σεζόν που του οδήγησε στην άνοδο. Επίσης υπάρχει ο Σάλομπα για αυτή τη θέση, υπάρχει ο Κόντζα, παρότι δεν είναι και αυτή κανονικά δεξί μπακ. Τώρα όσον αφορά τα απελπιστικά μέτρα, υπάρχει ο Ντέκλαν Ράις που έπαιξε δεξί μπακ, αλλά αυτό θα αποδυναμώσει το κέντρο του. Υπάρχει ο Μπουκάιο Σάκα που επίσης έχει τραυματισμούς.
1: Κατά συνθήκη επιλογές είναι αυτές. Ναι.
0: Ο Νίκο Ράιλι που είναι αριστερό μπακ, ναι. Είναι πιο πολύ αριστερό μπακ και μέσος παρά δεξί μπακ. Και η απόλυτη απελπισία θα ήταν ο Άνθονι Γκόρντον. Ναι. Οπότε ο επόμενος αγώνας με το Κονγκό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα σου πω τώρα, με το Κονγκό σου είπα αν θεωρείς ότι καραδοκεί κάποια έκπληξη, για ποιο λόγο. Δύο πράγματα. Πρώτον, η Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελο έχει πάρα πολλά χρόνια να διακριθεί, δηλαδή υπάρχει αυτός ο φόβος στο νοκάουτ. Και ένα δεύτερο, ότι και με τον Παναμά χθες χρειάστηκε πολλή ώρα να διασπάσουν μια άμυνα που έπαιξε μαζικά πίσω, και αν δεν ήταν ο Μπέλιγχαμ και μετά βέβαια ο Κέιν που καθάρισαν το παιχνίδι, δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία θα μπορούσε να τα καταφέρει. Έχασε και ο Παναμάς κάποιες ευκαιρίες. Θέλω να πω ότι εμφανίζει νεκρά διαστήματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Αυτό που λέγεται στην Αγγλία, που λέμε τώρα στα ρεπορτάζ, είναι ότι πρώτον ανέφερα ότι ο Τούχελ έλεγε ότι εγώ παίρνω ένα ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ το ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Και με την Γκάνα, όπως και με τον Παναμά, έχουμε δει μια Αγγλία που δεν μπορεί να σπάσει
1: οικογενείς
0: ομάδες. Είδαμε έναν Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος είναι ένας παικταράς, τεράστιος παίκτης, ο οποίος δεν έβγαινε πολύ μπροστά. Παρότι ως νέος ξεκίνησε ως ένας μεσοεπιθετικός, τώρα με την Nottingham Forest αλλά και με την Newcastle υπήρξε πιο πολύ μεσοαμυντικός. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι πιο πολύ έπαιζε πίσω ανάμεσα στα center back, και γι' αυτό το λόγο ο Kane, ο οποίος έχει μετατραπεί στον απόλυτο λίμπερο center for που παίζει οχταρο-εννιάρι.
1: Ναι, παίζει και λίγο πιο πίσω. Ναι.
0: Γύρναγε πίσω για να καλύψει το κενό του Έλιοτ Άντερσον.
1: Ναι, παίζει και λίγο πιο πίσω. Ναι.
0: Γύρναγε πίσω για να καλύψει το κενό του Έλιοτ Άντερσον. Και ο Παναμάς, επειδή έπαιζε τόσο, με τόσο αμυντικό τρόπο, δημιουργούσε μία αλυσία.

0: Χάρι Κέιν είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ο Τόμας Τούχελ στην ομάδα του. Χθες έσπασε το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ ως ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας στο Μουντιάλ με 11 γκολ. Και έβαλε ένα κρίσιμο γκολ το οποίο τελείωσε το μάτς και το άγχος απέναντι στον Παναμά. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που εντάξει δεν έβαλε ψαλιδάκι όπως έκανε με τη Σλοβακία και έσωσε την Αγγλία. Αλλά πανέξυπνο το τελείωμά του που ήταν με αυτό το μαρκάρισμα που βίωνε, που απλώς ήξερε που να βάλει το πόδι του με εκείνο το υπέροχο κόρνερ από τα αριστερά. Χρειάστηκε ευθεία, χρειάστηκε ατομική ενέργεια, χρειάστηκε ατομικό ταλέντο. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε παραπάνω ένταση, θα πρέπει να δούμε πιο κάθετο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να δούμε επίσης παραπάνω αυτοπεποίθηση από την Αγγλία. Κάτι γίνεται με την Αγγλία, με την FA, με την αγγλική ΕΠΟ τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει ο φόβος της εξαθλίωσης, υπάρχει ο φόβος, θα πω αυτή τη λέξη, της ξεφτύλας, ότι μην πάμε και στον Παναμά και χάσουμε. Είναι σαν να φοβούνται ότι αν ανοιχτούμε θα δεχτούμε αντεπίθεση και θα δεχτούμε γκολ. Και το είπα αυτό ο Τόμας Τούχελ στην συνέντευξή του μετά το μάτς. Είμαι πάρα πολύ περήφανος διότι δεν δεχόμασταν αντεπιθέσεις. Υπάρχει ένας φόβος να ανοιχτούν και να αφήσουν χώρους από πίσω. Και δεν εμπιστεύονται, είναι πασιφανές που λέμε στην Αγγλία, δεν εμπιστεύονται την άμυνά τους και συγκεκριμένα τα center back. Ο Μάρκ Γκέιχ είναι από τα καλύτερα center back στον κόσμο. Αλλά το ζευγάρωμα, το τέρι του, είτε είναι ο Έζρι Κόνσα, είτε είναι ο Τζον Στόουνς, είτε είναι ο Ντάν Μπέρν, κάτι δεν υπάρχει αρκετή αυτοπεποίθηση, αρκετή πίστη.
1: Κωνσταντίνε, ποιες ομάδες αρέσουν στο Μουντιάλ μέχρι τώρα?
0: Η Γαλλία σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, όλοι λένε ότι αυτή είναι το φαβορί. Το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο είναι ομαδάρα.
0: Είναι εντυπωσιακό και πιστεύω αυτό είναι το ζευγάρι που όλοι πρέπει να δούμε. Ολλανδία-Μαρόκο, πιστεύω αυτό είναι το μάτς.
1: Τρομερό παιχνίδι θα είναι αυτό, έχεις δίκιο.
0: Δεν πρέπει να το χάσει κανένα. Ναι. Η Αργεντινή έχει υπάρξει απόλυτα σταθερή και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Με Μέση, χωρίς Μέση, ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Και έχει και πιο βατό μονοπάτι μετά τους 32 η Αργεντινή. Ενώ η Γαλλία θα παίξει ματσάρα στους 16.
0: Σίγουρα, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχουν παίκτες με πάρα πολύ καλή χημεία από τα Κόπα Αμέρικα που κερδίσανε μαζί, από το Μουντιάλ που κερδίσανε μαζί. Πάρα πολλοί παίκτες. Η ομάδα είναι πάρα πολύ παρόμοια με εκείνες τις ομάδες που κερδίσανε τους τίτλους. Με Μέση, χωρίς Μέση, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλά παίξανε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Βέβαια θα μου επιτρέψεις να σου πω Μέση και όλοι οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή στα 39 του ο Κοντός κάνει πράγματα αδιανόητα. Δηλαδή για την ηλικία του τώρα να πλησιάζει στα 40, να είναι πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει αμυντικός. Αυτά πραγματικά ξεπερνούν ακόμα και τον νόμο της φύσης. Νομίζω τον καταπατούν.
0: Φυσικά. Βέβαια όμως υπάρχει ο Χουλιάν Άλβαρες για τον οποίο γίνεται ο κακός χαμός στην Ισπανία.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Manchester United και η Arsenal επίσης τον θέλουν και η Ατλέτικο Μαδρίτης βάζει απίθανες ανακοινώσεις, πρωτοφανείς ανακοινώσεις, απειλώντας με νομικές διαδικασίες, λέγοντας δεν τον πουλάμε και μετά λένε μόνα μας δώσετε 500 εκατομμύρια ευρώ. Δημία μας λένε δεν τον πουλάμε, μετά μας λένε όμως βασικά τον πουλάμε αλλά πρέπει να δώσετε τρελά λεφτά. Ο Νίκο Πας που τον πήρε πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης και η Κόμο έδωσε 60 εκατομμύρια για να τον πάρει πίσω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από το δοκάρι, κορυφαίος θερματοφύλακας. Όπως είπα, υπάρχει μια ομάδα.
1: Ένας κορμός έτοιμος. Ναι.
0: Ένας κορμός ακριβώς. Η ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου μέχρι στιγμής είναι η Πορτογαλία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Φλίαρε.
0: Αλλά εγώ επιμένω ακόμα ότι για μένα η Αγγλία θα το πάρει. Δεν αλλάζω γνώμη. Και είμαι εδώ πέρα. Άμα δεν το πάρει, είμαι εδώ πέρα να με ξαναβγάλετε και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Έχει ποντάρει τίποτα ή όχι?
0: Δεν έχω ποντάρει τίποτα, αλλά το έχω πει δημόσια. Το έχω πει okay. Ο Δημήτρη το Σταυρακάκη.
1: Ωραία.
0: Οπότε εγώ επιμένω. Θα το πάρει η Αγγλία. Coming home.
1: Okay. Δημήτρη μου, πριν σε αποδεσμεύσω, να φύγουμε λίγο από το Μουντιάλ. 21 Αυγούστου ξεκινάει η Premier League. Γνωρίζουμε ήδη και το πρόγραμμα. Θεωρείς ότι πάλι θα πάμε στην φετινή λογική, δηλαδή Arsenal City, πιθανώς United, η οποία έδειξε τα δόντια της προς το τέλος της σεζόν, ή βλέπεις και κάτι άλλο?
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό να το αναλύσουμε, διότι οι μεταγραφές ίσα ίσα που έχουν αρχίσει, είναι μια νέα εποχή, πρώτη φορά χωρίς τον Pep Guardiola από το 2015. Αναλαμβάνει ο Έντζο Μαρέσκα, ο πρώην βοηθός του, που όλοι ελπίζουν στην City ότι θα ακολουθεί στα βήματα του Μικέλ Αρτέτα. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι ο Αρτέτα χρειάστηκε αρκετό καιρό για να πάρει.
1: Και καιρό και στήριξη.

0: είχε από τη διοίκηση της Arsenal για να...
1: Ειδικά από τον Ντουγκασπάρ, ο οποίος απείλησε κιόλας να παραιτηθεί,
0: ναι,
1: όταν σκεφτόταν η διοίκηση να τον αντικαταστήσει με τον Αντώνιο Κόντε. Προφανώς η Arsenal φαντάζει ως φαβορί, γιατί είναι η μόνη ομάδα η οποία φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα είναι ιδιαίτερα αλλαγμένη. Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, ο Άντωνι Ραόλα στην Λίβερπουλ, όπου αυτό εκεί είναι που περιμένουμε την απόλυτη βελτίωση και περιμένουμε να δούμε καλύτερα.
0: Ένα άλλο στυλ. Ήταν κάπως βαρετή φέτος με το σλότ.
1: Ακριβώς. Και ο Αλεξάνδρ Ίσακ θα κάνει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία μετά από Μουντιάλ με την Σουηδία, οπότε θα δούμε ένα διαφορετικό Ίσακ. Προφανώς, δηλαδή, υπάρχουν και η Τότεναμ, η οποία ξεκινάει από την αρχή, έχει ήδη κάνει πάρα πολύ δυνατές κινήσεις. Μάντι Ρόμπερτσον, Μάρκο Σενέση, Γιάν Πολ Βαν Χέκε, Μάρτιν Ντουμπράβκα. Να δούμε γενικά πώς θα πάει το μεταγραφικό παζάρι, γιατί ακόμα και οι μικρότεροι ετοιμάζουν δυνατές μεταγραφές. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Και θα έχει πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε και τη Χάλ του Ατζούνα.
1: Έχουμε την Χάλ, φυσικά. Να δούμε και τι θα κάνει Νότιγχαμ Φόρεστ χωρίς τον Έλιοτ Άντερσον. Να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν τον Μόργαν Γκίμπς Γουάιτ. Ο Μάικλ Κάρικ θέλει να δημιουργήσει ένα κέντρο σαν τη Paris Saint-Germain, τύπου Ζουάν Νέβες, Βιτίνια και Φάμπιαν Ρουίθ. Αυτό είναι το όνειρό του. Ξεκίνησε με τον Έντερσον. Τώρα κοιτάζει Σάντρο Τονάλι, κοιτάζει Ματέο Φερνάντε, Κάρλο Μπαλεμπά, Άλεξ Σκοτ.
0: Με τόσα εκατομμύρια που πήρε τώρα από τη ΣΥΤ, 116 εκατομμύρια, φαντάζομαι ότι θα έχουν και την άνεση να κάνουν και μεταγραφές στην Νότιγχαμ.
1: Να δούμε. Νότιγχαμ Φόρεστ φυσικά και ρεκόρ τώρα. Υπήρξαν φήμες που λέγανε ότι είναι για 130 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ρεκόρ για την Premier League. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρω είναι 116 εκατομμύρια, yeah, άρα ρεκόρ για Βρετανό παίκτη. Δεν είναι ρεκόρ Premier League.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε μου, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Σου εύχομαι, αν και δεν την υποστηρίζω, την Αγγλία να μακροημερεύσει και να προχωρήσει στην διοργάνωση. Θέλουμε μεγάλες ομάδες να βλέπουμε.
1: It's coming home.
0: It's coming home, λες. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή.
1: Hey, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Εμείς.

Όσοι κινείστε στην Αθηνών Κορίνθου, οπλιστείτε με υπομονή. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει πολλή κίνηση, σειρά αυτοκινήτων, ουρά αυτοκινήτων, μέχρι να φτάσετε την Αττική Οδό και κάπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Υπομονή, το ραδιοφωνάκι σταθερά στο 97 και 8 και όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Το σημαντικό είναι να φτάσετε με την άνεσή σας και με προσοχή στον προορισμό σας.

Λοιπόν, στο Παρίσι έχουμε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Ήταν άκυρη η πρώτη της προσπάθεια. Να σας πούμε για τη μάχη του Καραλή και του Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης άφησε τα 5.83, τα οποία ο πρωταθλητής μας τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια και πλέον είναι πρώτος στην κατάταξη. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Ο Μόντο Ντουμπλάντης βεβαίως θεωρείται αθλητής φαινόμενο, αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής με την προσπάθειά του, με τον αγώνα του, με τη συνέπειά του τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει και τον κοντράρει πλέον στα ίσα.

Λοιπόν, στη Φόρμουλα 1 σας λέγαμε και πριν ότι ο George Russell, ο οποίος είχε και την pole position στο Grand Prix της Αυστρίας, είχε τον έλεγχο της κούρσας από την αρχή μέχρι και τον τερματισμό. Όμως η νίκη του ήταν πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς λόγω του απρόσμενα ανταγωνιστικού ρυθμού της Red Bull, γεγονός που επέτρεψε στον Ολλανδό τον Max Verstappen να του ασκήσει πίεση μέχρι το τέλος. Τελικά ο Βρετανός κατάφερε και επικράτησε. Τρίτος, το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1 φέτος, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος κατάφερε να ανέβει και αυτός στο πόντιουμ.

να συνεχίσουμε λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. 15 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική νίκη του στο Ράλι Ακρόπολης, ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Οζιέ της Toyota κατέκτησε και πάλι έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC, το Ράλι Ακρόπολης. Μεγάλη μάχη τρεις μέρες, τα έδωσε όλα ο Τιερί Νεβίλ, ο Βέλγος της Hyundai. Δεν τα κατάφερε όμως, με δύο κλαταρίσματα στην πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή ουσιαστικά έστρωσε το χαλί στον Γάλλο πρωταθλητή για να αναδειχθεί νικητής. 15 χρόνια μετά τα καταφέρνει και πάλι. Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο, το οποίο βεβαίως έληξε στο Λουτράκι και το παρακολούθησε πολύς κόσμος. Είναι από τις διοργανώσεις που έχει φανατικούς φίλους, φανατικούς οπαδούς. Ο Οζιέ λοιπόν τα κατάφερε και στο Λουτράκι ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά του.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Επί τόπου παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών έπεσε από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Στο μεταξύ, από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια, ένας 40χρονος πολυεγκαυματίας χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμόνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυλή του σπιτιού του, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα και στην κάθοδο του Κηφισού από Κρυονέρη μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς στις 10 απόψε αρχίζει η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Ολυμπιακό τα ξημερώματα φτάνει στην Αθήνα ο διεθνής με την Αγκόλα κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Κούρτης, τις καταπληκτικές επιλογές στη μουσική. Η Ειρήνη Κούρτη είναι εκείνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάκης Μαυράκης και αυτός αρρωγός στον ήχο, μαζί με τη Μαρία Ψάλτη βεβαίως. Η Κασιανή Βραχά μαζί μας για την ενημέρωσή σας για όλα σας συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Μιχάλης Φουστέρης, πολύ σύντομα, και ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μας. Intervet in Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και ήρθε να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη που σας έχουμε προαναγγείλει. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν αυθεντικό άνθρωπο του ποδοσφαίρου, θα μου επιτρέψετε να τον χαρακτηρίσω έτσι, κυπελούχο με τον Όφη. Έχει διαγράψει τα δικά του χιλιόμετρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Γκουλής είναι στην παρέα μας. Τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Νίκο, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ, καλησπέρα. Ποδόσφαιρο, η παγκόσμια γλώσσα. Αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Όπως το λες. Νίκο, μου έχουμε να πούμε πολλά για το Μουντιάλ. Όμως θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από ένα γεγονός που μας τάραξε την εβδομάδα που ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Χάσαμε τον Τάκη τον Γκόνια στα 54 χρόνια του. Ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος. Είχε πολλά ακόμα να δώσει από το δικό του μετερίζει. Τον γνώριζες καλά. Θα ήθελα, παρότι δεν είναι εύκολο, να μοιραστείς μαζί μας κάποιες από τις εικόνες που έχεις από αυτόν, από την συνύπαρξή σας, από το τι ποιος ήταν ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ο Τάκης ήταν ένα καθαρό παιδί και πολλές φορές αυτό το πρόβλημα που το εννοούσαν οι άλλοι δεν έβγαινε έτσι.
0: Παρεξηγείτε.
1: Ναι, ήταν ένα παιδί όμως με ευαισθησίες και πολύ καλή σκέψη στις συζητήσεις, στις συναναστροφές του. Είχε και την εκρηκτική πλευρά του χαρακτήρα, όπου την έχει ο καθένας μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι φεύγει ένας νέος άνθρωπος που είχε τόσα πολλά ακόμα να προσφέρει και στο ποδόσφαιρο και παντού. Είναι πράγματα που δεν ξέρω τώρα. Μερικές φορές δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Και ειδικά για ανθρώπους που φεύγουν γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όχι ότι οι μεγαλύτεροι βιολογικά άνθρωποι, να μην παρεξηγηθώ, δεν έχουν έτσι το δικό τους δικαίωμα στη ζωή.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά ειδικά για τους νέους ανθρώπους λες ότι είναι ένα κρίμα, δεν πρόλαβα να ζήσουν, να χαρούν.
1: Αυτό είναι το
0: κρίμα.
1: Ναι. Γιατί έχεις και τόσα άλλα ωραία πράγματα να δώσεις, ας πούμε, στον τρόπο που ζεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορείς να δώσεις ερμηνεία. Απλά έχεις μέσα σου ένα βάρος που το σκέφτεσαι, λες πώς, γιατί, τι ήταν αυτό, ας πούμε. Και δεν μπορείς να δώσεις εξήγηση.
0: Και στην προπονητική είχε δείξει δείγματα.
1: Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είχε ταυτότητα ο Τάκης, είχε ταυτότητα και αυτό ήταν.
0: Στον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος, έχει αφήσει δείγματα.
1: Βεβαίως. Αλλά φτάνει ένα σημείο, ας πούμε, και με μία γόμα όλα δεν σβήνουν. Βέβαια, έχεις εσύ μία κατάσταση που δεν ξέρω, έτσι μερικές φορές.
0: Είναι αυτό που λέμε, απλά σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην το βαρύνουμε άλλο. Καταρχάς να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν θα τον ξεχάσουμε βεβαίως. Πάμε τώρα στα πιο πεζά, αλλά ταυτόχρονα αυτά που μας αρέσουν, που αγαπούμε. Για το παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι το παρακολουθείς. Σου είχε αφήσει ωραία εντύπωση, έτσι. Είναι αυτό
1: δεν
0: που
1: ξέρω,
0: περιμένες.
1: Μερικές φορές έχει μια πολυτέλεια που δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Δηλαδή πώς θα την πω.
0: Περίμενες περισσότερα.
1: Ναι, έχουν φτιαχτεί πράγματα. Όχι, έχουν φτιαχτεί πράγματα που είναι ωραία. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Υπάρχουν μερικοί κανόνες που προσθέθηκαν από την ΟΕΦΑ προφανώς, δεν ξέρω. Αλλά
0: αυτό με την ενυδάτωση σε μέρες που βρέχει, δεν ξέρω, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε.
1: Ναι, βρέχει δηλαδή. Και έχει.
0: Ναι, και έχουν για να πιουν νερό, ξέρω εγώ, για να.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Ναι, ναι, μπράβο.
0: Και ο κόσμος της ανασχετεί, δηλαδή αυτό το μακρό σιρτοού μας στοιχιώνει, ναι, ναι, το ακούμε, ναι, σε κάθε, ναι, διακοπή.
1: Ο κόσμος, εντάξει, το διασκεδάζει και είναι και ένα μέρος να...
0: Αλλά για τις ομάδες κάπου διακόπτουν το ρυθμό τους, δηλαδή ξαφνικά...
1: Ναι, και πέρα από αυτό ο κόσμος βρέχει, ρίχνει ας πούμε βροχή καταρακτοδόσης και εσύ διακόπτεις το μάτς, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς γιατί, αλλά έχει ποιότητα όμως.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που βλέπουμε έχει ποιότητα. Καταρχήν να ανταποκρίνει το κόσμος, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι εκεί. Ομάδες. Θα γίνει μάχη στο τέλος.
0: Τι υποστηρίζεις, Νίκο, εσύ?
1: Τι να υποστηρίξω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι, έχουν το δικαίωμα κορυφής. Αυτό το λέω, έχουν το δικαίωμα κορυφής λόγω ποιότητος και λόγω
0: ιστορίας.
1: Βέβαια. Μερικά πράγματα προηγούνται.
0: Να σου πω τρεις αμέσως. Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Γερμανία.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εγώ βλέπω και Ολλανδία και Αγγλία.
0: Οι Άγγλοι βέβαια στα νοκάουτ και όσο πηγαίνει το πράγμα προς τα προημιτελικά, ημιτελικά, εκεί κάπου τα χαλάνε, έτσι, δηλαδή έχουν χρόνια να πανηγυρίσουν
1: επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα είναι και ο καιρός τους. Και κοίταξε, τώρα που είπαμε για τα παιχνίδια και αυτά, εγώ πιστεύω ότι την πιο βατή... Το μονοπάτι, ας πούμε, το έχει η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έχει το πιο βαθμό μονοπάτι, ισχύει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι. Αυτό δεν. Λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αξιολογήσει μία ομάδα περισσότερο από μία άλλη. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι. Όλες οι ομάδες δείχνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι φαβορή οι ομάδες που είπες και εσύ, αλλά. Αυτό απομένει να το δούμε και στο γήπεδο.
0: Εγώ θα σου πω τρεις ομάδες που δεν ξέρω κατά πόσο τις περίμενε ή τις περίμενε ο κόσμος. Μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο Καναδάς, ναι, και είναι και το Μαρόκο.
1: Είπες τρεις ομάδες που εγώ τις έχω σημειώσει εδώ,
0: ναι,
1: για το λόγο το ότι παίζουν κυρίαρχα. Μου κάνει εντύπωση.
0: Τρέχουν πάνω κάτω, δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Ναι, δεν κλέβουν τα μάτς.
0: Όχι.
1: Ναι, παίζουν κυρίαρχα, δηλαδή παίζουν και λες το τέλος, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ας πούμε
1: ομάδα,
0: οι Κροάτες,
1: ναι,
0: είναι κάπου κουράζουν, δηλαδή. Τους έβλεπα χθες, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μια ζωή έτσι είναι οι Κροάτες.
0: Κι όμως στάνουν ψηλά, έτσι, και στο προηγούμενο, στο προηγούμενο είχαν φτάσει.
1: Έτσι, μακριά. Μια ζωή έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Σε τσατίζουν.
0: Βέβαια, βλέπεις το Μόντριτς κοντά στα 40 για να κάνει τάκλινγκ στην καροτίδα. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αγέραστος.
1: Ο Μόντριτς είναι μια φυσιογνωμία παγκόσμια και πάντα.
0: Χέρι σεβασμού και αναγνώρισης, ναι, ναι.
1: Βέβαια, το διατηρεί σε υψηλά επίπεδα σεβασμού. 40 χρονών και κάνει τάκλινγκ, ναι, αυτό που είπες. Και εμείς τάκλινγκ κάνουμε, που είμαστε 60 τόσο.
0: Καλά, εσένα ειδικά σε θυμόμαστε, παιχταράς. Δεν είναι τώρα.
1: Το λέω, ρε παιδί μου. Τελικά η μπάλα δεν ξέρω, σε επηρεάζει τόσο πολύ που είναι αυτό που είπα, η παγκόσμια γλώσσα, αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νίκο, θεωρείς ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όπως εξελίσσεται και το παρακολουθούμε, η εθνική μας θα είχε λόγο, δηλαδή,
1: ναι,
0: θα είχε έτσι. Πώς να πω, αιτία ύπαρξης και προοπτική να συνεχίσει?
1: Γιατί όχι? Έχει το Κοροσάο, όπως το είπαμε αυτό, για να μην έχει εθνική Ελλάδα.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε, έτσι.
1: Έχει το πράσινο ακροτήρι, ναι. Δεν το λέω προς Θεού.
0: Όχι, ναι, αλίμονο. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο, προς Θεού.
1: Μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι η εθνική μας αξίζει να είναι στα υψηλά επίπεδα. Έχει τη δυνατότητα, έχει και την ποιότητα, τα πάντα έχει. Απλά μερικά πράγματα δεν τις βγαίνουν, δεν ξέρω γιατί, από σχεδιασμό, από νοοτροπία, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι πάντα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και στο Nations League τώρα την περιμένουν ζόρια, έτσι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πράγματα... Αλλού υστερούμε λίγο, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε, είναι εύκολο να λέμε το θετικό χωρίς να βλέπουμε την πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω όμως ότι η Εθνική θα μπορούσε να ήταν παρούσα στο παγκόσμιο.
0: Νίκο, μιας και μιλάμε για Εθνική, την απόφαση αλήθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε απόν τουλάχιστον για τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της, πώς τη σχολιάζεις?
1: Εγώ δεν, είναι η Εθνική. Είναι η κορυφή όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι. Κανένας. Όποιος και να είναι αυτός, όπως και να λέγεται αυτός. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Όταν εκπροσωπεί στην Ελλάδα, πρέπει η ποιότητα σκέψης και ενεργειών να είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ξέρεις κάτι, αλλά εγώ σέβομαι τις όποιες ενστάσεις ή τους όποιους προβληματισμούς κάθε ποδοσφαιριστή, που ο καθένας γνωρίζει τι συμβαίνει στα του οίκου του. Όμως ειδικά ο Κωνσταντέλιας είναι μια μεγάλη μας ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι ένα παιδί που χαίρεσαι να το βλέπεις να παίζει. Και με την απόφαση του αυτή σε βάζει λίγο σε σκέψεις. Δηλαδή λες, είναι το κρίμα, το γαμώτο.
1: Μα δεν ξέρω γιατί παίρνει αυτή την απόφαση. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, το είπα και πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να αρνεί σε κάτι που είναι σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ποιος δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένας. Εκπροσωπείς την Ελλάδα. Εκπροσωπείς 10 εκατομμύρια κόσμο. 10-12, πόσο είμαστε, ναι. 8-10-12. Ναι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο το υψηλό. Εγώ δεν ξέρω το παιδί, δεν ξέρω.
0: Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να το καταλάβουμε, να το πω έτσι. Τι να πω.
1: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Ας μην μπούμε στη φημολογία, γιατί λέγονται διάφορα για ποιο λόγο αποφάσισε.
1: Ναι.
0: Λέγονται διάφορα.
1: Η φημολογία δηλαδή τι λέει?
0: Λέει για τις πεπιθήσεις του ότι πιθανότατα αυτό που πιστεύει, κάτι που πιστεύει, δεν συνάδει με το να φορέσει το εθνόσημο. Τέλος πάντων.
1: Δεν συνάδει τώρα αυτό, ποιος το λέει αυτό? Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, αλλά ξέρω ότι εγώ σαν Γκουλής, σαν ένας πολίτης που είμαι σε αυτή τη χώρα, με καλεί η χώρα μου για κάτι που πρέπει να διακριθεί και να δώσει το επίπεδο που πρέπει, γιατί πάντα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο και ειδικά στη χώρα μας. Και εγώ λέω όχι. Δεν έχω εγώ πιστεύω ότι δεν είπα να πει έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε μια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Αντίκειται στη λογική σου δηλαδή αυτό, αυτή η συμπεριφορά.
1: Μα δεν είναι, δεν ξέρω το λόγο. Υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα? Με καλή Εθνική, με καλούν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και εγώ λέω τι.
0: Κοίταξε, έχει επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό.
1: Ευσταθείστε,
0: γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την οικογένειά τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να ισορροπήσουν.
1: Με εκπλήσει, γιατί ήταν ένα παιδί που δεν δημιουργούσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, ένα κόσμημα, δεν έχει κανένας να τον ψέξει.
1: Ήταν ένα παιδί γεμάτο ταλέντο. Γεμάτο ταλέντο. Αυτό το παιδί είναι γεμάτο ταλέντο. Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω.
0: Και έχουμε πει πολλές φορές ότι άνετα παίζει στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εδώ μιλάμε για εθνική. Δεν μιλάμε για μια. Πώς θα το πω, ας πούμε, μια προσβολή ατομική από κάποιον. Από... Εδώ μιλάμε για εθνική. Μιλάμε ότι εκπροσωπεί 10 εκατομμύρια Έλληνες. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω το παιδί, αν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημά του και αξεπέραστο. Εντάξει. Μην κάνουμε. Αλλά
0: ελπίσουμε να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, και να τον ξαναδούμε αυτό.
1: Βέβαια. Είμαι φανατικός αυτό. Το έχω πει 10 φορές τώρα, αυτή τη στιγμή, στη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Είναι Εθνική Ελλάδος. Εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να μου πεις, ήδη οι ομάδες έχουν αρχίσει και κινούνται. Πιο ζωηρός ο Παναθηναϊκός, από κοντά και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη άνεση, έχει έναν σχηματισμένο κορμό, ψάχνει για 2-3 προσθήκες. Τι βλέπεις στο νέο πρωτάθλημα? Βλέπεις πάλι μάχη αμφίρουπη μέχρι το τέλος?
1: Μάχες. Προσπαθούν όλες οι ομάδες να ενισχυθούν. Ο Παναθηναϊκός το κάνει γιατί δεν μπορεί να έχει άλλο.
0: Γιατί έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Ναι, έλεος. Η ΑΕΚ έδειξε μια πολύ καλή εικόνα. Πιστεύω όλη αυτή η εικόνα, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από τον προπονητή. Έδωσε μια καινούργια πνοή και καινούργιες ιδέες σε αυτό που έκανε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι... Εντάξει, εγώ δεν νομίζω. Οι ίδιες ομάδες ήταν, δεν νομίζω. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο Άρης δεν ξέρω που όφη δείχνει ζωηρός. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτός έτσι. Θα...
0: Έχει το Super Cup στις 12 Αυγούστου έτσι με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Και εγώ.
0: Σου εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι. Και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του Μουντιάλ να τα ξαναπούμε.
1: Βέβαια,
0: να δούμε πώς πάει, πώς κυλάει το πράγμα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Γκουλής. Μιλήσαμε για πολλά και διάφορα, όχι μόνο για Μουντιάλ. Η κουβέντα έφτασε στην Εθνική, στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε για οικογενειακούς λόγους ότι θα απέχει από τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας μέχρι νεοτέρας. Να σας δώσουμε την εξέλιξη στο Diamond League στο Παρίσι για την Ελίνα Τζέγκο. Δεν είναι καλή η εξέλιξη. Είχε δύο άκυρες προσπάθειες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Μία προσπάθεια στα 54-35. Ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός αγώνα η Ελίνα Τζέγκο. Ενώ στο Άλμα Επικοντό στα 5-93 ήταν η πρώτη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή, που δεν κατάφερε να περάσει. Αντίθετα, ο Ντουμπλάντης πέρασε το 5.93. Τώρα να λέμε για τον Ντουμπλάντης ότι πέρασε το 5.93, ο άνθρωπος του 6.30. Δεν ξέρω, φαντάζει και λίγο αστείο. Βλέπω και τη Μαρία και μου χαμογελάει απέναντι. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο πρωταθλητής μας, είναι τρίτος αυτή τη στιγμή στην κατάταξη. Όμως ο αγώνας συνεχίζεται και θα σας ενημερώσουμε για την έκβαση του.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Interveten 4 λεπτά πριν από τις 8 και μισή, όπου και πάλι μας περιμένει μια ανάσα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Και μην ξεχνάτε, αξίζει τον κόπο να μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο και στην εκπομπή Real Sports. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, μαζί μας θα έχουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής μας του πόλο στους άνδρες, τον Θόδωρη Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μετάσχει και είναι βεβαίως το World Cup στο Sydney μετά τις 20 Ιουλίου. Είναι ένα άθλημα, το πόλο, το οποίο παραδοσιακά μας γεμίζει περηφάνεια και συγκινήσεις, τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και στις γυναίκες. Και βεβαίως ο Θοδωρής Βλάχος, ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας των ανδρών, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να μας πει για το πλάνο και τα σχέδιά του και τους στόχους μας, βεβαίως, που είναι μεγάλη επίβολη

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
8: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Υποέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένικοι τραυματίστηκαν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έπεσε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στις εισόδους των εθνικών οδών.

0: 4 λεπτά μετά τις 8.30 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο στους 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10 στον ήχο και τις τρομερές μουσικές επιλογές η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα η Ειρήνη Κούρτη μας βοηθάει για να βγει αυτή η εκπομπή. Βεβαίως ο Τάκης Μαυράκης και εκείνος στους ήχους, η Κασιανή Βραχά στην ενημέρωση, στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, αφού πούμε ότι η εξέλιξη του Diamond League στο Παρίσι για τον Εμμανουήλ Καραλή δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε. Έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-3. Δεν τα κατάφερε ο Έλληνας πρωταθλητής, έμεινε στην τρίτη θέση με 5-83. Αντιθέτως, ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι πρώτος και συνεχίζει. Θα σας ενημερώσουμε για τα άλματά του. Όμως ήρθε η στιγμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητές στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, που εδώ και χρόνια ηγείται μιας εξαιρετικής ομάδας, της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, μιας ομάδας η οποία σε κάθε διοργάνωση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, μας κάνει υπερήφανους και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και σε εκείνον και στα παιδιά που έχει υπό τις οδηγίες του. Κύριε Βλάχο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο τουρνουά, μια μεγάλη διοργάνωση σε λιγότερο από ένα μήνα στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, είναι το World Cup. Καταρχάς, έχετε προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ή είμαστε να χτυπήσω ξύλο υγιής όλοι και η αποστολή θα είναι πλήρης?
1: Ναι, έχουμε κάποια προβληματάκια που τα κουβαλάνε τα παιδιά, τρία παιδιά από τους τελικούς της της Α1
0: με τις ομάδες τους, ναι.
1: Με τις ομάδες τους και ένας από πιο νωρίς από την προγραμματική φάση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οπότε δεν συμμετέχουν καν στην προετοιμασία. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ίσως και μια ευκαιρία για να δούμε και κάποια άλλα παιδιά και να έτσι μεγαλώσει λίγο η δεξαμενή των αθλητών που είναι έτοιμοι για να είναι στην εθνική ομάδα.
0: Λέγαμε και προηγουμένως στον πρόλογό μας ότι αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει, μας έχει εθίσει στις επιτυχίες. Εσείς είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της προσπάθειας, άρα μπορείτε να μας μοιήσετε στα μυστικά της. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας τελικά?
1: Το να πω ότι η δουλειά και η πειθαρχία και όλα αυτά
0: είναι το εύλογο.
1: Ναι, είναι το εύλογο, είναι αρχές που έχει κάθε ομάδα σε κάθε άθλημα που θέλει να σέβεται πρώτα απ' όλα την προσπάθεια που κάνει και να θέλει να πετύχει κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι ένα από τα μυστικά είναι ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη δίψα για διάκριση, ίσως γιατί δεν έχουμε πετύχει όλους μας τους στόχους που θα θέλαμε να καταφέρουμε, αλλά αυτό μας κάνει να συνεχίζουμε να... Όχι μόνο να ανερευόμαστε, αλλά να στοχεύουμε πολύ ψηλά, να υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανεκπλήρωτο. Και φυσικά με όλη τη σωστή διαδικασία νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να παρέχουμε στους αθλητές έτσι υψηλής προδιαγραφών και προετοιμασίας, προπονήσεις, συνθήκες με όσες μέσα προβλήματα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά... φτάνουν στο τέλος όταν έρχεται μια διοργάνωση να διεκδικούμε με αξιώσεις πάντα την κορυφή χωρίς να είναι κάτι προαναμενόμενο ότι είναι σίγουρο θα το καταφέρουμε. Ναι. Νομίζω ότι συνεχώς κυνηγάμε την κορυφή, είναι κάτι που μας κρατάει σε γρήγορση, να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε τα λάθη μας και όλα αυτά ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε.
0: Τι είναι αυτό που σας λείπει και στοχεύετε άμεσα?
1: Μας λείπει η κορυφή. Δεν έχουμε κατακτήσει με την εθνική ομάδα μια κορυφή, ένα χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή όλοι πιστεύουμε, και προπονητές και διοίκηση, αλλά και αθλητές κυρίως, που είναι αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές όλου του εγχειρήματος, πιστεύουν ότι αξίζουν να ανέβουν κάποιες στο ψηλότερο βάθρο. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει να είμαστε, να προσπαθούμε πιο πολύ.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ? θα είναι υψηλού επίπεδου, θα είναι ανταγωνιστική, γνωρίζετε τις ομάδες καλύτερα από εμάς προφανώς.
1: Θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ξέρουμε ήδη τον αντίπαλό μας τον πρώτο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα final 8 με τρία νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή κερδίζεις, προχωράς, προημιτελικός, ημιτελικός, τελικός. Ή αν χάσεις, παίζεις για άλλες θέσεις. Είναι πολύ. Δηλαδή εμείς παίζουμε με το Μαυροβούνιο το πρώτο παιχνίδι να κερδίσουμε, θα παίξουμε με τον νικητή Ιταλίας Γεωργίας στον ημιτελικό. Οπότε ξέρουμε περίπου τον δρόμο που πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν είναι μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχει ομίλους, που έχει πολλές ομάδες, που έχει νοκάουτ, που έχει μια διαδικασία 7 παιχνιδιών.
0: Δεν είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι ίσως ένα παγκόσμιο κύπελλο, δεν είναι σε διαφορετική μορφή, αλλά δεν πάβει να παίζει απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη και πάλι για να είσαι όχι μόνο ανταγωνιστικός, για να δείξεις, να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να φτάσεις μέχρι το τέλος.
0: Είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, συνεπώς την ξέρετε απ' έξω και ανακατωτά, να το πω έτσι απλά. Θεωρείτε ότι η κορυφή είναι κάτι που, πώς να πω, αγχώνει? Θέλω να πω ότι όσο κορυφώνεται η πίεση, μπορεί πολλές αυτό να λειτουργεί όχι θετικά, να λειτουργεί αντίστροφα, ή αντιθέτως εκτιμάτε ότι είναι αλλιώς τα δεδομένα?
1: Όχι, δεν αγχώνει. Ευτυχώς σε εμάς δεν έχει γίνει αιμονή το να φτάσουμε στην κορυφή. Απλά είναι μια προσδοκία η οποία, όπως είπα και πριν, επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, θέλουμε να το ζήσουμε και αυτό. Για μένα και για όλους όσοι είναι μέλη αυτής της ομάδας, αλλά και τα παιδιά, είμαστε ευχαριστημένοι από την παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες ομάδες και η κατάκτηση κάποιων μεταλλίων αρκετών ή λίγων, ανάλογα τι μπορεί να ο καθένας να σκεφτεί. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην ελληνική ποδοσφαίριση τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε και εμείς, νομίζω το απολαμβάνει και πολλοί κόσμος και δεχόμαστε έτσι τα εύσημα. Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό ήδη, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά και τόσο έχουν μεγάλες βλέψεις και στόχους, θέλουν να γευτούν και την κορυφή σε μια μεγάλη οργάνωση.
0: Το Λος Άντζελες πόσο μακριά σας ακούγεται?
1: Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι μακριά. Να πούμε ότι αυτή είναι μια τελευταία διοργάνωση που δεν δίνει κάτι για το Λος Άντζελες. Απλά εδώ θα βγει ένας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τίποτα άλλο.
0: Πράγματι.
1: Και θα ξεχαστεί και γρήγορα, γιατί δεν είναι ούτε καν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά στις επόμενες διοργανώσεις του χρόνου, το αντίστοιχο World Cup του χρόνου που θα γίνει κάπου στο Μάρτιο, στην τελική φάση, η πρώτη θέση θα δώσει ένα στήριο για το Λος Άντζελες. Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, άλλες δύο. Οπότε ξεκινάνε πλέον οι διοργανώσεις που δεν είναι μόνο για να διακριθείς και να ανέβεις στο βάθρο, ή να κερδίσεις και να κερδίσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, πιο σύντομο μάλλον, την πρόκρισή σου στο Λος Άντζελες. Και από εκεί βέβαια πλέον, δεν είμαστε η ομάδα που πλέον μας αρεσκόμαστε μόνο στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς
0: Αγώνες. Στο πλασάρισμα, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν αξιολογούμε, ακόμη αξιολογούμε ότι είναι δύσκολη η πρόκριση, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ελλάδα, και για τις αντίστοιχες υπόλοιπες εθνικές ομάδες των άλλων χωρών θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη και ίσως κάποια ομάδα να μείνει εκτός. Οπότε πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στον πρώτο στόχο που είναι η πρόκριση για το Λος Άντζελες, και μετά να θέσουμε έτσι την υποψηφιότητά μας για μια μεγάλη διάκριση.
0: Παλαιότερα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό, τα προβλήματα γενικότερα στον αεροτεχνικό αθλητισμό και όχι μόνο στο πόλο ήταν πολλά και έντονα. Θεωρείτε με το πέρας του χρόνου και με τις επιτυχίες βεβαίως που έχουν παίξει το ρόλο τους, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, ή ακόμα νομίζετε ότι υπάρχουν πράγματα, βήματα που πρέπει να γίνουν?
1: Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να διορθώσουν.
0: Νομίζετε ότι υπάρχουν πράγματα, βήματα που πρέπει να γίνουν?
1: Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να

0: ιδιαίτερα. Θέλουμε το καλύτερο, αλλά επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην ουσία και στο στόχο που έχουμε, τον αγωνιστικό, που το ξεπερνάμε. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει και δεν αξίζει μόνο να παραπονιόμαστε. Πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι για κάποια πράγματα που έχουν γίνει, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε.
1: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Να βελτιωθούν κι άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι αθλητές αξίζουν έτσι πιο πολλά να έχουν στα χέρια τους.
1: Σας βλέπουμε στο τηλεοπτικό φακό. Έχετε ζήσει πάρα πολλά με αυτή την ομάδα. Συγκινήσεις, χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, επιτυχίες, τριάμβους. Τι είναι αυτό που σας διατηρεί έτσι ακμαίο, διψασμένο ακόμα και αποφασισμένο για νέα ξεκινήματα κάθε φορά με την ομάδα μας?
0: Νομίζω ότι με αυτούς που έχεις να κάνει, με τα παιδιά που έχω να δουλέψω και με ανανεώνουν. Είναι η θέληση που έχουν, η ποιότητα που έχουν, οι ψηλοί στόχοι που έχουν και θέλουν να πετύχουν πολλά πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχω κουραστεί καθόλου και να νιώθω τον εαυτό μου να με παρασύρουν στο να μπορώ και εγώ να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ, με το να είμαι πιο ενημερωμένος, με το να διαχειριστώ λίγο καλύτερα όλες τις καταστάσεις, ό,τι έχει συνέβει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό με ανανώνει, αυτό με αναζωογονεί και αυτό με κάνει να συνεχίζω να είμαι
1: δημιουργικός και
0: μαζί τους δημιουργικός. Ναι.
1: Ημερομηνία λήξη έχετε βάλει?
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει προς το παρόν.
1: Το λέω γιατί η Εθνική Ανδρών και Θοδωρής Βλάχος είναι πλέον έννοιες αλληλένδετες. Γι' αυτό το ρωτώ.
0: Ναι, τίποτα δεν κρατάει μια ζωή προς Θεού, έτσι. Είναι στην προτεραιότητα μου πάντα και είναι τιμή μου και πράγματι είμαι γνώμων που είμαι στην Εθνική Ελλάδος. Γιατί είναι εθνική, δεν έχω μόνο. Είναι και συναισθηματικό το δέσιμο, καταλαβαίνετε, σαν Έλληνας κι εσείς. Όταν κάποια στιγμή νιώσω ότι δεν υπάρχει πλέον πολύ
1: κίνητρο, δεν υπάρχει
0: κίνητρο, πιστεύω ότι θα υπάρχει ακόμα και να κατακτήσουμε μια κορυφή, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί βλέπω και τις νέες γενιές που έρχονται από κάτω και τα νέα παιδιά είναι πολύ διψασμένα και αυτά πολύ ποιοτικά. Αλλά καταλαβαίνετε, ο χρόνος φέρνει φορά, πολλά χρόνια, ίσως κάποια στιγμή να νιώσω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω άλλη την ομάδα, τότε θα το από μόνος μου ή σε συνεργασία με τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες της ομάδος να σταματήσει αυτό, αλλά προς τον παρόν δεν το νιώθω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι να είστε υγιείς, να ανανεώνεστε συνέχεια και να μην σταματήσετε να μας κάνετε υπερήφανους εσείς και τα παιδιά στο Πόλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Real FM.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

9 λεπτά πριν από τις 9 είστε συντονισμένοι πάντοτε στο αληθινό ραδιόφωνο σε 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, που μας είπε για την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εν ώψη του World Cup στο Σίδνεϊ μετά τις 20 Ιουλίου. Όπως πάντα, υψηλοί οι στόχοι μας και μακάρι να ευοδοθούν. Παρακολουθούμε εδώ μαζί με τη Μαρία στην μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης το Diamond League στο Παρίσι, εκεί όπου σας είπαμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής με 3 προσπάθειες στα 6-0-3 δεν κατάφερε να το υπερπηδήσει, έχει μείνει τρίτος. Συνεχίζει ο Μόντο Ντουμπλάντης, είναι πρώτος με 6-13 και θα παραμείνει πρώτος. Όμως το αξιόλογο είναι ότι προσπαθεί να σπάσει για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ. Επιχείρησε πριν από 2 λεπτά στα 6.32. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι του ίδιου με 6.30. Απέτυχε, αλλά έχει ακόμα 2 προσπάθειες. Μιλάμε για έναν αθλητή φαινόμενο, για έναν αθλητή ο οποίος πραγματικά κλέβει την παράσταση όπου και αν αγωνίζεται. Και φυσικά περιποιεί τιμή για τον Εμμανουήλ Καραλή να έχει καταφέρει να κοντράρει ένα τέτοιο επίπεδο αθλητή όπως ο Σουηδός. 2 ακόμη προσπάθειες για τα 6.32 και για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτό σήμερα στο Diamond League στο Παρίσι.

5 λεπτά πριν από τις 9. Να δώσουμε και είδηση από την εγχώρια ποδοσφαιρική κίνηση. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Ελμίν Ράστοντερ. Πρόκειται για επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει συμφωνία ήδη για 4 χρόνια και ο ποδοσφαιριστής, 24χρονος φορ, αφήχθη για τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και μεθαύριο Τρίτη να μεταβεί στο Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα σύντομο. Θα μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε πριν για το ράλι Ακρόπολης, για τον Οζιέ, για τη μάχη που έδωσε, για την πρωτιά του. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Πιστέψτε με, είναι ειδικός στο είδος. Όλα αυτά που αφορούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, και θα μιλήσει για το ράλι Ακρόπολης, για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Συνεπώς, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, μείνετε κολλημένοι, τα ραδιοφωνάκια εδώ, στους 97 και 8, στο αληθινό ραδιόφωνο. Διαφημίσεις πολύ σύντομες και πάλι εδώ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.